0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: ακούτε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι αξιόπιστο.
6: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
5: Εντυπωσιακό.
6: Με κοίταζαν σαν ούφο.
5: Μορφωμένο.
6: Hello. How from here morning morning.
5: Σοβαρός.
6: Γεια σας. Μιαου.
5: Ευδιάθετος.
6: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
5: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
6: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλα και ο κύριος Κωνσταντ παράπασα το γραμμή διαβάζοντα. Τι?
5: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92 Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Αντιτοκούμπο, ακούστε προβλήματα, παιδιά. Για να δείτε ότι δεν έχετε σοβαρά προβλήματα στη ζωή σας. Ο Αντιτοκούμπο πήγε στο Μαϊάμι, μετακόμισε, γιατί εκεί είναι η δουλειά του. Τώρα δουλεύει στους Μαϊάμι Χιτ. Δουλεύει. Παίζει στους Μαϊάμι Χιτ. Λες και πήγε, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Είναι εκπαιδευτικός και τον πήρανε μετάθεση. Μακρινή. Τον πήγα σε ακριτικό νησί. Ήτανε στο Μιλγουόκι και πήγε στο Μαϊάμι, παιδιά, το οποίο είναι φοβερό. Τώρα μια μικρή παρένθεση. Το Μιλγουόκι είναι χιόνια 5 μήνες. Το Μαϊάμι είναι καλοκαίρι 10 μήνες. Είναι δηλαδή η μέρα με τη νύχτα, σαν να άλλαξε πλανήτη. Και το πρόβλημα με τον Αντιτοκούμπο που πήγε στο Μαϊάμι είναι ότι στο σπίτι του, λέει, μέσα μπαίνουν ιγκουάνα. Έχει σπίτι τώρα, μην φανταστείς, δεν μένει σε διαμέρισμα στο δεύτερο, στην Κυψέλη, 55 τετραγωνικά. Μένει στο Μαϊάμι σε μια έπαυλη που έχει μέσα κήπους, χάμος. Και στους κήπους τα προβλήματα είναι ότι μπαίνουν τα ιγκουάνα. Εσύ μπορεί να κυνηγάς την κατσαρίδα, συγγνώμη, πρωί-πρωί, στο σπίτι και να σου λέει η δικιά σου «Αμάν! Μια κατσαρίδα, γρήγορα σκότωσέ την!» Για άμα σου πει η δικιά σου «Αμάν! Ένα ιγκουάνα στον κήπο!» Τι να κάνεις, θα πάρεις το δίκανο. Και λέει, είναι, λέει, φοβερά, λέει, τρομακτικά. Φαντάσου Αντιτοκούμπο που είναι 2-15 πόσο είναι. Βλέπει τα ιγκουάνα και φοβάται. Τι να πούμε εμείς. Και λέει, του έκανε μια χιουμοριστική ερώτηση ένας δημοσιογράφος, του λέει, είσαι έτοιμος, λέει, να μετακομίσεις. Μάλλον θα έλεγες ναι σε επέκταση συμβολέου στο Μαϊάμι, αν τα ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου. Έχει και πισίνα, ξέχασα να το πω αυτό, σε περίπτωση που δεν το φανταστήκατε. Και λέει ο Greek Freak, θέλω να επικεντρωθώ στη φετινή σεζόν και δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια. Αλλά αν έρθουν, λέει, θα μετακομίσω και θα πάω στο διαμέρισμα που δεν θα υπάρχουν πισίνα και γρασίδι. Κάποιος είπε ότι είναι γλυκά. Δεν είναι γλυκά, είναι τρομακτικά. Έκλεισε στην αναφορά του.

0: it's beautiful, the things that I've got.
1: Διαβάζω εδώ για αυτό το περίφημο σύστημα, πρόγραμμα μόνιμης εγκατάστασης στην περιφέρεια. Αν θέλετε, αν είστε από αυτούς τους Αθηναίους που βρίζουν όλη την ώρα την Αθήνα και δεν μπορώ να ζήσω εδώ, είναι χάλια. Είναι μια χαβούζα, είναι αυτή η πόλη, δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι, έχεις τίγκα στην κίνηση, δεν έχεις ποιότητα ζωής. Αλλά δεν πάτε ποτέ στην περιφέρεια γιατί σας πάει να μην έχετε νοσοκομεία, καλά σχολεία, πιτσαρίες, καλές, μπεργκεράδικα, το Παγκράτη, πλατεία Βαρνάβα. Υπάρχει πρόγραμμα. Μα θέλετε, σας δίνουν βέβαια το παχυλό ποσό των 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ. Τέλος πάντων, θα μου πεις και τι να δώσουν τώρα εδώ πέρα. Πού να, 10.000 ευρώ δίνουν. Για μόνιμη κατάσταση στην περιφέρεια, λέει, τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για 8 περιφερειακές ενότητες. Στο σχεδιασμό προστίθενται και οι περιοχές της Ηπείρου. Αν έχετε γκώσει με την Αθήνα και θέλετε να πάτε να μείνετε στα Γιάννενα, να πάτε να μείνετε εκεί, ή στην Θεσπρωτεία, υπάρχει πρόγραμμα που θα ανοίξει. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την Καστοριά, το Κιλκίες, τις Σέρες, τη Φλόρινα, την Μπέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη και τα Γρεβένα. Πολλά φιλιά σε όλες αυτές τις περιοχές που μας ακούτε, ειδικά στη Δράμα που νομίζω μας ακούει. Και στην Ήπειρο, λέει, επεκτείνεται σε 7 από τους δήμους, τους 8 δήμους των Ιωαννίνων, καθώς και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Πρωτείας. Είδατε βέβαια τι είχε γίνει με την οικογένεια που είχε πάει να μείνει στο Καρπενήσι, κάπου σε ένα χωριό, που πήγανε και τους κάνανε bullying. Είναι φοβερό, ρε φίλε. Δηλαδή, οι άλλοι πήγανε να δώσουν ζωή στον τόπο σου και στο χωριό εκεί τους τραβοκοιτούσανε. Τώρα, βέβαια, είναι και λίγο περίεργες περιπτώσεις, δεν ξέρεις ποιο να πιστέψεις εκεί πέρα, γιατί δημιουργούνται και τοπικές έρηδες. Αλλά τώρα να πηγαίνει ο άλλος να δίνει ζωή στο χωριό σου με παιδιά, οικογένεια με παιδιά, έτσι, σε ένα χωριό που είναι μόνο γέροι, ας πούμε, καπί. Και εσύ να τους τραβοκοιτάς και να τους κοιτάς με μισό μάτι, λες και είναι, πώς το λένε, εχθροί. Είναι περίεργο, είναι κοινωνική, δηλαδή θέλει κοινωνική ανάλυση αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, αν ενδιαφέρεστε, υπάρχει το πρόγραμμα της επώνυσης και 10.000 ευρώ. Τι να τα κάνεις, θα σου φύγουν στον πρώτο μήνα με τις αλλαγές που θα κάνεις στη ζωή σου.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Πω από κάτι να κάνουν πρεσβειοποία, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, άντε να έχεις πρεσβειοποία και να μην έχεις μοιοπία, δεν είναι, πάει και έρχεται. Έχεις αυτά τα γυαλιά που τα κρεμάς και εδώ λες και είσαι δημόσιος υπάλληλος. Αυτό το γυαλί που πάντα πάει λίγο ασορτή με αυτό το νύχι στο μικρό δάχτυλο και το βάζεις τα γυαλιά και ή τα άλλα που. Τα έχετε βρει τα γυαλιά αυτά που χωρίζονται στη μέση, δεν είναι φοβερό? Που είναι σαν που έχουν μαγνητάκι και σπάνε στη μέση. Με τρελαίνουν αυτά τα γυαλιά. Αλλά εγώ επειδή έχω μοιοπία και έχω και πρεσβειοποία και αστιγματισμό και λεπούρι. Τι να πρωτοβάλω, ρε φίλε. Έχω δύο γυαλιά, δηλαδή να βάλω. Δεν ξέρω, να βάλω τα πολυεστιακά, όλοι με αποθαρρύνουν. Και τώρα γιατί σα το πω αυτό, ακούω τώρα. Πήρα καινούριο κινητό, έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι μικρότερο σε μέγεθος από το προηγούμενο. Και μου φαίνεται περίεργο, βέβαια θα το συνηθίσω, ελπίζω, αλλά ξέχασα ότι έχω πρεσβειοποία. Και ότι όσο πιο μεγάλο, τόσο το καλύτερο. Τώρα ακούστηκε κάπως αυτό, αλλά εννοώ. Το κινητό εννοώ, το κινητό.

πάμε να σας πω που είναι οι ιδανικές πόλεις για να κάνεις διακοπές. Η Αθήνα είναι μέσα στο top 10. Φοβερό, έτσι. Όχι φοβερό, ενώ μπράβο μας. Σύμφωνα με το time out, γιατί λέγαμε προηγουμένως να φύγουμε από την Αθήνα, αλλά κάνουν διακοπές. Νούμερο 1 η Λισαβόνα. Συνδυάζει ιστορία, ήλιο και χαλαρή ατμόσφαιρα. Και εμείς συνδυάζουμε ιστορία, ήλιο και χαλαρή ατμόσφαιρα. Δεν κατάλαβα. Έχουν αρχαία οι Πορτογάλοι. Σε παρακαλώ. Νούμερο 2 Ελσίνκι. Καλά, εντάξει. Ελσίνκι, διακοπές. Τι να πας να δεις, ρε φίλε, τη μαύρη μαυρίλα πλάκο σε μαύρη σαν καλιακούδα. Ξεχωρίζει, λέει, για την ποιότητα ζωής. Μα δεν μένουμε εκεί, τουρίστες είμαστε. Την επαφή με τη φύση και την ισορροπία ανάμεσα στη σύγχρονη πόλη και το πιο ήρεμο περιβάλλον. Το Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, πρωτεύουσα της διασκέδασης, έχει το την Disneyland εκεί. Τέταρτη Αθήνα. Στους πιο χαρούμενους προορισμούς, χάρη στο μοναδικό συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού, γαστρονομίας και σύγχρονης ζωής. Το time out τα λέει αυτά. Πέμπτο το Εδιμβούργο, με επιβλητικό κάστρο και μοναδική πολιτιστική ταυτότητα στη Σκωτία. Έκτη Μαδρίτη, έβδομη Βιέννη και νούμερο ένα νομίζω στην ποιότητα στον κόσμο, ποιότητα ζωής. Όγδοη Βουδαπέστη, εδώ να προσθέσω ότι έχει τους πιο αφιλόξενους κατοίκους, δηλαδή οι σερβιτόρες στη Βουδαπέστη σε κοιτάνε με ύφος, λες και θέλουν να σου ρίξουν ροχάλα. My experience. Νούμερο, και δεν ήμουν περίεργος, μην πείτε τίποτα. Νούμερο 9 το Όσλο στην Νορβηγία. Και νούμερο 10 το Vilnius στη Λιθουανία. Πήγε μια φίλη πρόσφατα. Καλημέρα, εγώ. Σε Εστονία, Λιθουανία και Λετωνία και πέρασε εκπληκτικά. Και Φιλανδία πήγε.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Δεν ξέρω αν είστε, αν πάτε πιλάτες και αν είστε άντρας. Αν είστε άντρας και κάνετε πιλάτες σε τάξη, θα έχετε προσέξει ότι είστε ίσως ο μοναδικός. Και είναι λίγο περίεργο, δεν είναι? Λέει, την άλλη σκέφτεσαι, λες, ωραίος, είμαι μόνος με πολλές γυναίκες κτλ. Μπορεί να κάνεις και μια γνωριμία. Απ' την άλλη, υπάρχουν στιγμές που σε κάνουν και νιώθεις λίγο ταπεινωμένος. Δηλαδή, όταν δεν είσαι πολύ καλός, είσαι αρχάριος. Εγώ, όπως έχω πάει στην αρχή σε πιλάτες, άρχισε και φωνάζω. Έχουμε και ένα αγόρι στην παρέα μας. Ένα χειροκρότημα για το αγόρι. Πώς σε λένε, Βαγγέλη? Το Βαγγέλη, κύριε. Σε κοιτάνε όλες, λες. Εντάξει, παιδιά, okay, να μην είναι το κέντρο προσοχής τόσο πολύ, ευχαριστώ. Και μετά αρχίζουν τις δύσκολες ασκήσεις που εσύ δεν τις ξέρεις, που λέει, και αρχίζει και σφωνάζει. Λίγο το ποπάκι ο άντρας, λίγο το ποπάκι πιο ψηλά ο άντρας της παρέας, και λες, ρε κοπέλα, τι bullying είναι αυτό? Οπότε στην Αμερική έχουν κάνει ειδικά μαθήματα πιλάτες, ειδικά για άντρες, τα οποία λέγονται μπρολάτες. Αγαλώ, ε! Μπρολάτες. Είναι, λέει, γεμάτο άντρες, μόνο άντρες. Και πήγαν εκεί για να, λέει, να αποφεύγουν, λέει, το μπύρι για καφέδες και κραγιόν. Ότι τον πείραζε τον άντρα. Τώρα να άκουγε αυτό τον ενοχλούσε. Και είναι καλύτερα να είσαι, λέει, με άλλους 6 παρά με 6 γυναίκες και εσύ, λέει ο Ματ Γκολτσμιτ, 41 ετών, που ενεγράφει στα μπρολάτες 8 μήνες πριν. Απ' την άλλη, λέει, είναι, λέει, τους ταπεινώνουν πολύ εύκολα, γιατί τους λένε οι γυναίκες, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, γιατί δεν το κάνεις καλά, σήκω στο ποπάκι σου. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή είσαι στο στόχαστρο, όταν είσαι με τις γυναίκες, λέγανε, τι θα τώρα αυτό να μας χαλάσετε. Μερικές είναι και απαιτητικές, είναι από αυτές που πάντα είναι αποσιολόγοι στις πιλάτες αυτές, που είναι οι καλύτερες από όλους και λένε, αυτό να το κάνουμε πιο δύσκολο. Και πας εκεί πέρα και σου βγαίνει η Παναγία και σε κοιτάνε κιόλας. Οπότε να μπρολάτες. Βέβαια τώρα να είσαι μια ομάδα αντρών και να κάνεις πιλάτες και να είσαι μόνο άντρες. Κάπως και αυτό φαίνεται λίγο περίεργο, οπότε δεν ξέρω. Μήπως να εμπλουτίσουμε λίγο, δεν ξέρω ποια είναι η λύση εδώ, να είναι λίγο πιο, να είναι το ποσοστό 30-70, λέω εγώ τώρα. Shine bright like a diamond.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Έχει γίνει χαμός στην Αγγλία με ένα άρθρο του BBC στο site του που λέει, που υπενήσεται ότι αν οι γυναίκες δεν βάφουν τα νύχια τους με κάποιο χρώμα και τα αφήνουν όπως είναι, μπορεί να είναι ρατσίστριες. Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση παράνοιας πλέον με την πολιτική ορθότητα που λέει ότι άμα αφήνεις τα νύχια σου άβαφα, υπενήσεις ότι θες να είσαι, ρε παιδί μου, να μην έχεις χρώμα πάνω σου. Δεν ξέρω πώς την είδε ο αρθρογράφος και ήδη τρώνε κράξιμο και καλά κάνουν, διότι δεν φτάσουμε στο σημείο πλέον. Δηλαδή, στο τέλος θα μας βάζουν να κάνουμε ξέρω piercing για να μην, και τατουάζ για να μην υπενισόμαθα ότι έχει χίλια δυο. Εν τω μεταξύ, αυτό έχει παραγίνει αυτό το κακό με τα νύχια, κορίτσια. Δηλαδή, το ξέρω ότι είναι μια ολόκληρη βιομηχανία και ένας κλάδος που έχει πάρα πολλές δουλειές. Αυτό που βάζετε πάνω στα νύχια σας, κάτι ανάγλυφα, κάτι που είναι σαν να είναι τύπου, ρε παιδί μου, σαν να χτίζεις πολυκατοικία επάνω. Πας να πιάσεις ένα γυναικείο χέρι και πιάνεις κάτι γράτσα γρούτσα, κάτι γρέζια, κάτι βγαίνουν κάτι κουκλάκια πάνω στο νύχι, κάτι δεν ξέρω, χαρά στο κουράγιο σας. Πάντως είναι πλέον η καλύτερη business από ό,τι βλέπω σε κάθε γωνιά στη γειτονιά μου. Κλείνουν μαγαζιά και ανοίγουν νυχάδικα, φαντάζομαι και στη δική σας. Μήπως πάω να κάνω κι εγώ κανένα μανικιούρ.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Παιδιά, παιδιά, τι γίνεται. Α, τέσσερα κουμπιά άλλαξα λάθος. Δεν μέχρι να δω το παιδιά τι γίνεται. Παιδιά, τι γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε, τι νεάκια. Χαμός. Κρύο, ψόφαγε έξω. Ντυθείτε καλά, παιδιά. Έχει κρύο, κρύο, όχι αστεία. Δηλαδή, είδα μια κοπέλα τώρα που περνούσε το δρόμο απέναντι με κοντομάνικο. Λέω, η κοπέλα μου, θα σας στείλουμε στον Εύρο να πολεμήσει τους Τούρκους. Πώς αντέχεις, τι κάνετε, πώς είστε, τι νέα, τι γίνεται. Γράψτε τα μου όλα εδώ στον galaxy92.gr. Θέλω να μου πείτε καλημέρες, θέλω να μου πείτε πώς είστε. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, δεν σας το είπα αυτό, γιατί ταυτόχρονα κάνω και κάτι άλλο, γι' αυτό δεν σας το είπα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, γιατί έχουμε μουσικάρες, ειδήσεις, gossip, γκρίνια. Έχουμε να σου πω, έχω παιδιά το πρώτο πινελίκι της ημέρας, θα το ρίξω τώρα γιατί είναι φρέσκο φρέσκο. Όταν πας σε φούρνο το πρωί και μετά, γιατί μυρίζουμε σπανακόπιτα όλοι, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή τώρα και μυρίζω αυτή σπανακόπιτα με το κρεμμύδι μέσα. Δεν ξέρω να με πιάνετε. Λοιπόν, μέχρι τις 10 εδώ παρέα θα μάθετε ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για αυτή την υπέροχη μέρα που ξεκινάει, που ξεκίνησε υπέροχη. Τώρα λέμε, ας πούμε, δεν είναι, μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, και πώς ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
0: Δεν με ακούτε έτσι αποσυντονισμένο, είμαι από τον ύπνο, ανακοιμήθηκα αρκετά. Νεφώσεις παροδικά αυξημένα σήμερα με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα περιμένουμε. Ωραία σύνταξη. Να ξέρετε ότι θα βρέξει από τις 10 μέχρι τις 6. Γιατί εγώ είμαι συγκεκριμένο σε αυτά, σας τα λέω. Η θερμοκρασία από 16 έως 20 βαθμούς, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρίως σχεδόν θυελώδη.

0: Τι λέει ρε φίλε, ο σχεδόν θυελώδης, 6 με 7 μποφόρ με ρηπές στα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Ω, δεν μου αρέσουν αυτά, δεν μου αρέσουν αυτά. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, θα δούμε την ταυτότητα της ημέρας σε λίγο. Προηγουμένως να σας είπα και τα μηνύματα, επίσης να σας πω ότι μας ακολουθείτε στο Instagram Galaxy92FM, το account του σταθμού που δίνει πάρα πολλούς διαγωνισμούς, πάρα πολλά δώρα, και φυσικά το δικό μου Instagram Vharisopoulos VH, στο οποίο δίνω δώρα μόνο για την παράστασή μου.
1: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning, με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
2: Facebook knew the platform was causing harm.
3: I want proof.
1: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
4: I respect our users
5: by lying to them.
1: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Galaxy 92.
0: Να ξέρετε, ο Jeremy Strong είναι αυτός που κάνει τον πρωτότοκο γιο στο Succession. Όσοι βλέπετε Succession, είναι αυτός ο τύπος. Έλα μωρή Diana.

Καλημέρα στην Κυριακή μας στην Πάρο, με πολύ αέρα και κρυάκι. Φαντάσου και τι θα κάνει από αέρα. Καλημέρα από τη Βίβιαν και τη Γιώτα. Ήρθα να δω, λέει, τη φίλη μου στη δουλειά. Εννοείς ότι δεν δουλεύεις εκεί και πήγες να δεις τη φίλη σου? Κοίτα εδώ, πολυτέλειες ρε φίλε. Συγγνώμη, δηλαδή πραγματικά. Ο Βαγγέλης από το Βόλο θα ήθελε να στείλει μια καλημέρα στη ζωή του, που σήμερα ακούει και αυτή Galaxy FM και τον συνονόματο. Αχ, πολύ χαίρομαι. Τα μηνύματά σας λοιπόν στο Live 24. Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε τι ημέρα είναι αυτή. Είναι λοιπόν τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. The winter is coming, παιδιά. Πολύ δύσκολο χειμώνα ήταν αυτό. Δεν θέλω να σας το πανικοβάλω, αλλά έτσι όπως είναι οι τιμές των καυσίμων και η βενζίνη. Τέλος πάντων, θα τα πούμε συνέχεια. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε σαν σήμερα. Το 1968, σαν σήμερα, ήταν η μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία μέχρι τα Τέμπη. 34 νεκροί, 125 τραυματίες, στη χειρότερη μέχρι το 23. Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το Δερβαίνι Κορινθίας, όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν, άκου τώρα, στο δημοψήφισμα της Χούντας για την έγκριση του τότε χουντικού συντάγματος 29 Σεπτεμβρίου. Δεν φτάνει που πέθαναν οι άνθρωποι, σκοτώθηκαν για τη Χούντα. Σαν σήμερα το 1983, ο Γιώργος Νταλάρας, το 83 παρακαλώ, έτσι, κάντε τώρα το λογαριασμό. Συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. Και χωρίς τότε αυτά τα ιδιαίτερα εφέ με τη Βύση που πετούσε στον αέρα και με 360 και με AI και τέτοια τίποτα. Κανονική συναυλία με τα όργανα και τη μουσική και αυτά. Και γέμισε το ΆΚΑ το 83, έτσι. Γατάκια, πριν, πολλά χρόνια πριν. 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, η γνωστή Τεχνόπολη και τα γύρω-γύρω. Το 1987, με πρωτοβουλία του αείμνηστου δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Το 1999 απονέμεται το Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Γκίντερ Γκράς. Και σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1924 ο Νίκος Ρίζος, το 1924 επίσης την ίδια μέρα ο Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας. Έχω ρίξει τρελό ύπνο σε σινεμά παρακολουθώντας την ταινία Καπότε με τον... πώς λέγονταν εκείνος... γεράματα. Το 1964 είχε πάρει και Όσκαρ. Το 1964 γεννιέται σαν σήμερα η Μόνικα Μπελούτσι, το 64, είναι 62 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Τόσο, 62 χρονών η Μπελούτσι, ρε φίλε, φοβερό. Σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή, φεύγει από τη ζωή μάλλον το 1955 ο James Dean, Αμερικανός ηθοποιός σε τροχαίο. Θρύλος ο James Dean. Τρεις ταινίες έπαιξε όλες και όλες. Και παρόλα αυτά κατάφερε και έγινε το σύμβολο μιας γενιάς. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας. Ημέρα μνήμης στον εθνικό μας Ευεργετώνε. Και να πούμε και χρόνια πολλά σε κανένα. Γιορτάζει. Κανένας γιορτάζει. Τουλάχιστον από ό,τι λένε εδώ. Χρόνια πολλά σου έχουν γενέθλια. Αυτά με την ημέρα. Σας έλεγα πριν για τη βενζίνη και το καύσιμο και το σκεφτόμουν τώρα γιατί θα βάλω και βενζίνη σήμερα. Αλλά σκεφτόμουν για τη θέρμανση που. Πολλοί κόσμοι δεν θα βάλει θέρμανση. Υπάρχει βέβαια αυτή η φοβερή δήλωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου, νομίζω ήταν, ο οποίος είπε ότι φέτος πολλοί Ευρωπαίοι θα έχουν το δίλημα αν θα ζεσταθούν ή αν θα πεινάσουν ή αν θα κρυώσουν, είπε. Και είναι συγκλονιστικό να το λέει και Ευρωπαίος ειδικά, γιατί εντάξει, εμείς είχαμε κρίση. Είμαστε δηλαδή έμπειροι σε αυτά, το έχουμε ζήσει. Και σκεφτόμουν να κάνω την εξής σκέψη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, παλιά πώς γινότανε. Παλιά είχαμε κεντρική θέρμανση. Παιδιά, ακούστε, οι νέοι να ξέρετε, παλιά δεν υπήρχαν αυτά αυτόνομες και φυσικά αέρια και τέτοια. Είχαν όλοι πετρέλαιο και ήταν η θέρμανση κεντρική παντού στις πόλεις. Δηλαδή, ο καθένας ζεσθενόταν την ίδια ώρα που ζεσθενόταν ή κρύωνε ο γείτονάς του. Δεν είχε, εγώ θα βάλω φυσικό αέριο, εγώ θα βάλω αυτό, θα τα ανάψω 2 με 3 και μετά σταματάω. Τόκια και πολυκατοικία, κάνανε συνελεύσεις, τα βρίσκανε όλος περίεργος. Δεν θυμάμαι ποτέ εγώ ως παιδί, ας πούμε, στην πολυκατοικία να πλακώνονται οι ιδιοκτήτες για το πώς θα ανάψει. Τα βρίσκανε, ανάβανε κάθε μέρα, δηλαδή δεν υπήρχε πολυκατοικία που δεν είχε θέρμανση. Ακόμα και σε χρόνια, ρε παιδί μου, που δεν ήταν και. Δεν υπήρχε ευημερία. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν ένας θυρωρός και η μάνα μου μια καθαρίστρια. Δεν είναι ότι. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, αυτά τα επαγγέλματα δεν τα κάνουν καν Έλληνες. Έτσι. Δεν είχαν λεφτά. Παρ' όλα αυτά τα βγάζανε πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται στην εποχή μας και δεν μπορεί ο κόσμος καν να ανάψει το πετρέλαιο θέρμανση. Θα μου πεις,
Προφανώς για να μην τα ανάβει, προφανώς πάρα πολύ ακριβά. Αλλά και τότε ήταν ακριβά. Δεν ήταν βέβαια λόγω του πολέμου, δεν ήταν τόσο ψηλά οι τιμές. Αλλά εμείς αυτό το τα ανάβω, δεν τα ανάβω, το έχουμε χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν πολυκατοικίες με κεντρική, οι οποίες έχουν ανάψει, να ανάψουν χρόνια θέρμανση. Κάποια από την περίοδο της κρίσης. Και αυτή είναι η απορία δικιά μου, δεν ξέρω. Μπορεί να ακούγεται λίγο, πώς το λένε, σαν την Μαρία Ντουανέτα, αλλά αυτό θυμάμαι. Δεν ξέρω αν έχετε τις ίδιες παραστάσεις. Αν τις έχετε, δεν τις έχετε, εδώ galaxy92.gr. Να μου ρίξετε κανένα μπινελί και να στρώσετε κι εσείς κι εγώ. Πάντως σήμερα για πρώτη φορά έβαλα θέρμανση στο αμάξι ερχόμενος.

Αυτό το τραγούδι έχει γράψει ιστορία. Είναι το Choosing Texas της Ella Langley. Και είμαστε περήφανοι εδώ στον Galaxy 92, γιατί είμαστε ίσως ο μοναδικός σταθμός που το έπαιζε. Και είναι ιστορικό, έχει γράψει ιστορία, διότι είναι το τραγούδι με τις περισσότερες εβδομάδες από οποιοδήποτε καλλιτέχνη στο νούμερο 1 του αμερικανικού τσάρτ. Εξεπέρασε ακόμα και το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey, το οποίο έκανε, όχι το συγκεκριμένο, το Choosing Texas, έκανε 24 συνεχόμενες εβδομάδες, παρέμεινε 24 συνεχόμενες εβδομάδες νούμερο 1 στο Billboard. Κάποτε αυτά τα προσέχαμε πάρα πολύ, υπήρχαν βγαίνα τραγούδια, λέγαμε πόσες εβδομάδες είναι στο νούμερο 1, τώρα ο κόσμος δεν τα δίνει και πολύ σημασία. Λένα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βοηθάω σε αυτό που λες και με συγκινείς πάρα πολύ με το μήνυμά σου, γιατί τάζησα και εγώ πέρυσι. Βέβαια, όχι όπως εσύ τόσο άσχημα, να ξέρεις ότι η σκέψη μου είναι μαζί σου και να μου στέλνεις μηνύματα για αυτό που περνάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Galaxy έτσι στέκεται δίπλα σας σε δύσκολες στιγμές και σε ευχάριστες βεβαίως, γιατί προηγουμένως λέγαμε για το φίλο μας που είναι ερωτευμένος και μας στέλνει μηνύματα. Τώρα πάμε σε κάτι δυσάρεστο, δυστυχώς. Γιατί πριν από κάποιες ώρες είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στο ύψος της Κολιάτσου, στην οδό Πατησίων στο ύψος της Κολιάτσου, όπου μια γυναίκα παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι, μια έγκυος γυναίκα παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι και τραυματίστηκε χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή της. Δεν γράφουν βέβαια εδώ για αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με το έμβριο. Εγώ το έχω ξαναπεί. Τα ηλεκτρικά πατίνια πρέπει να απαγορευτούν συνολικά στις πόλεις. Συνολικά. Όχι στους ανήλικους μόνο, συνολικά. Και κάποιος θα πει, εντάξει, αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει με αυτοκίνητο, με μια μηχανή. Ναι, αλλά η διαφορά με αυτούς που οδηγούν πατίνι είναι ότι δεν δίνουν εξετάσεις για δίπλωμα. Ο καθένας παίρνει ένα πατίνι και κάνει ό,τι του καπνίσει. Βγαίνει ο άλλος πιτσιρικάς τώρα, επειδή δεν μπορεί να πάρει μηχανή. Δεν σημαίνει ότι είναι πιτσιρικάς, μπορεί να είναι και ενήλικος, αλλά βγαίνει ένας πιτσιρικάς ο οποίος μπορεί να μην έχει μηχανή και θέλει να κάνει σούζες. Σου λέει, μέχρι να πάρω μηχανή θα τα κάνουμε αυτά. Τα έχω δει, βγαίνουν πιτσιρίκια τώρα, όχι 10 χρονών, έτσι, 16-15. Βγαίνουν λοιπόν στις γειτονιές, πατάνε γκάζι τρελό με τα ηλεκτρικά πατίνια, βάζουν και κάτι full face για να μην βλέπει κανένας ποιος είναι και κάνουν ό,τι καγκουριά τους έρθει. Σούζες. Τρέχουν σε στενά, μπαίνουν ανάποδα. Ο άλλος προάλλες δεν είχε πέσει, ο άλλος με το πατίνι πάνω στον οδηγό μοτοσυκλέτας και έριξε τον οδηγό μοτοσυκλέτας. Φαντάσου με τι ταχύτητα πήγαινε. Λοιπόν, απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών αύριο στις πόλεις. Θα δούμε, έχουμε δει και νεκρό, όχι άλλο οδηγό, εννοούμε οδηγό πατινιού. Θυμάστε στην Λεωφόρο Αθηνών που είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος. Για να γλιτώσουμε και άλλους τραυματισμούς και άλλα θύματα. Εντάξει, αυτό πράγμα δεν είναι. Το πατίνι κάποτε ήταν ένα recreational, ας πούμε, vehicle. Δηλαδή είχαν τα παιδιά για πλάκα, ας πούμε, κάτι πατίνια της πλάκας τώρα. Αυτό το πράγμα, το πατίνι το ηλεκτρικό, δεν είναι της πλάκας. Αυτό μπορεί να γίνει φωνικό όπλο.

0: Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
1: Διαφημίσεις. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.

0: Αυτή είναι η Ντατή με το Take Me There, ένα τραγούδι που έχει κάνει πάταγο στα social κυρίως, αλλά όχι μόνο στα social. Η ώρα είναι 7 και 25, ακούτε καλά 92, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, έχουμε προβληματάκια, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε. Στο Κυφισό ειδικά τα γνωστά, η άνοδος είναι προβληματική από την λεωφόρο, από τη Λένορμαν περίπου, από τη Λένορμαν μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Η κάθοδος με λιγότερα προβλήματα εκεί που ξεκινάει το μποτιλιάρισμα είναι μετά τους Αγίους Αναργύρους, μέχρι να φτάσετε και εσείς στη Λένορμαν. Η Αττική Οδός έχει να δώσει ακόμη, έχει βεβαίως πυκνή ροή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κολλάει μόνο εκεί λίγο πριν την Εθνική, το αντίθετο ρεύμα είναι GG, πάρτε το άφοβα. Κηφισίας στην κάθοδο με προβλήματα από το ύψος των εμπορικών του Χαλανδρίου μέχρι το κολέγιο. Και η άνοδος μετά την Κατεχάκη μέχρι το Νέο Ψυχικό. Μεσογείο στην κάθοδο μέχρι το Πεντάγωνο από το Χολαργό. Η άνοδος του περιφερειακού έχει δει και χειρότερες μέρες. Ξεκινάει η κίνηση από Ηλίουπολη, φτάνει λίγο μετά τον Καρέα. Η άνοδος, επαναλαμβάνω, Βασιλέως Κωνσταντίνου με προβλήματα στο κέντρο. Μόνο αυτή. Και η παραλιακή με πυκνή ροή και με μποτιλιάρισμα μόνο στην κάθοδο στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Η Πέτρου Ράλη έχει θέμα μετά τη Θηβών μέχρι την λεωφόρο Κηφισού. Και στα νότια τα πράγματα είναι ακόμα ήρεμα, με εξαίρεση την κάθοδο στη Βουλιαγμένη, στο ύψος του μετρό Ελληνικού. Στο ύψος του Ελληνικού, μάλλον, γιατί εκεί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Αλλού Ελληνικό, αλλού Άλυμος, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται εκεί πέρα με τα μετρό. Αυτά δε, είναι για 7,5, είναι καλή εικόνα. Έχουμε δει πολύ χειρότερα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ξυπνήσουμε έναν από εσάς. Οπότε μείνετε συντονισμένοι με το ξυπνητήρι του Galaxy.
2: Galaxy 92.
0: Πάντα θυμάμαι τη διαφήμιση όταν τα ακούω στο τραγούδι.

0: Για σήμερα έχουμε τον Γιώργο στη γραμμή, θα το σηκώσει. Ο Γιώργος ο οποίος θα πάει φαντάρος και μας ζήτησε να τον ξυπνήσουμε η μαμά του. Γιώργο, πού είναι ο Γιώργος? Αχ Γιώργο, πού να πας και στρατό? Ναι. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ναι, ως κοιμάς ακόμα? Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώργο, στρατιώτης πυροβολικού ο Γιώργος.
1: Τι πυροβολητονίτης?
0: Τι είσαι?
1: Εκπαιδευόμενος ναύτης.
0: Ναύτης είσαι, δεν πήγες καν στρατό. Και κοιμάσαι ακόμα?
1: Ποιος είναι?
0: Ποιος είναι? Ο λοχαγός σου. Όχι, δεν είναι λοχαγός, έχουν στο ναυτικό, τι έχουνε? Ο κελευτής σου.
1: Κελευτής?
0: Ο κελευτής, Χαρισόπουλος Ευάγγελος, Galaxy 92.
1: Galaxy 92?
0: Ναι. Δεν το ξέρεις το πλοίο αυτό?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώργο, είμαι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος από τον Galaxy. Η μαμά σου μου είπε να σε ξυπνήσουμε.
1: Τι. Καλά πήγε αυτό.
0: Καλά πήγε αυτό. Πότε παρουσιάζεσαι?
1: Από εβδομάδα πάλι.
0: Από εβδομάδα πάλι, α, έχεις πάει και κοιμάται. Τι σύνομαι, σας δώσαν άδεια κιόλας?
1: Ορκιστήκαμε.
0: Ορκιστήκατε. Πω πω, σε ακούω, ρε φίλε, είσαι έτοιμος για ναύτης πραγματικά. Γιώργο, έχω να σου πω ευχάριστα νέα. Μπορεί να κατατάχθηκες, αλλά ο Galaxy 92 σε βραβεύει για αυτή σου την υπηρεσία στην πατρίδα με δύο πίτσες από την Pizza Fan. Συγχαρητήρια.
1: Καταπληκτικά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς περνάς εκεί, πόσο καιρό έχεις πάει μέσα, πού είσαι στο Παλάσκα?
1: Μήνα.
0: Πού είσαι?
1: Αυλώνα.
0: Α, δε, τι Αυλώνα, ρε φίλε, συγγνώμη, ναυτικό δεν πήγες?
1: Ναι, μας έχουν όλους μαζί εκεί.
0: Σας έχουν στον Αυλώνα και τους ναυτικούς?
1: Ναι, θωρακισμένα.
0: Μαζί με τους μαύρους σας έχουν με τα θωρακισμένα, αλήθεια?
1: Τα έχουν κάνει μίξ.
0: Ακούω, ρε, με έχεις πέσει πάρα πολύ. Να σου πω, δεν μου λες τι ώρα ξυπνάτε εκεί?
1: 5:30 το πρωί.
0: 5:30! Άρα εντάξει, έπρεπε να σε ξυπνήσω. Λοιπόν, Γιώργο, σε αφήνουμε να κοιμηθείς. Πολλά φιλιά από τη μαμά, μην τις φωνάξεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Κέρδισες δύο πίτσες από την Pizza Fan, να σου πω και πιο αναλυτικά, γιατί πίτσες δεν θα έχετε εκεί, φαντάζομαι, στον Αυλώνα. Δύο high protein πίτσα που χρειάζεται πρωτεΐνη και ένα tropical bites, εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Καλή θητεία, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Να σε καλά, για χαρά.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

9.70 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.

0: Είπε τι μαθαίνει με αυτό το ξυπνητήρι του Galaxy, ότι λέει και ακόμα και αυτοί που πάνε στο ναυτικό του πάνε στον Αυλώνα. Έλα Παναγία μου. Ήρθαν τα πάνω κάτω. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Δεν είναι καλό για του ναυτικού αυτό πάντω, ότι πάνε στον Αυλώνα. Γιατί ο Αυλώνα είναι το κέντρο που δεν ήθελε να πάει κανένα. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Ψάχνει το γλυκό που θα σου απογειώσει τη μέρα και τη νύχτα. Αν δεν πήγε το μυαλό σου στην πίτσα φαν, είναι γιατί ίσω έχει χάσει ένα από τα πιο λαχταριστά κεφάλαια στο χώρο της γεύσης, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί μου φίλοι. Η Pizza Fan τον τελευταίο καιρό συνεχίζει να μας εκπλήσει με νέες γλυκές προτάσεις που δύσκολα μπορείς να τις σταθείς. Τα νέα Cheesecake Tropical Crunch Bites είναι ο απόλυτος γλυκός πειρασμός με εκλεκτά toppings, βελούδινη κρέμα, cheesecake, τραγανό μπισκότο, Lotus Biscoff. Οχ! Και δροσερό ανανά που χαρίζουν ένα εξωτικό συνδυασμό από γεύσεις που σε ταξιδεύουν από την πρώτη μπουκιά. Δοκίμασέ τα στην classic εκδοχή ή με την πλούσια μερέντα με σεμερίδες των 4 ή 8 τεμαχίων για delivery και take away, cheesecake, tropical crunch bites. Μπες σήμερα στο pizzafan.gr και παράγγειλέ τα. Λοιπόν, πιάσανε πάλι τον Τραμπ να κοιμάται. Μερικές φορές είναι καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Γιατί ο Τραμπ είχε κάνει σημαία του πριν βγει. Το Sleepy Joe, δηλαδή έλεγε στον, κορόδευε τον Biden ότι είναι ο κοιμισμένος, ο Sleepy Joe, κοιμισμένος Joe. Και τελικά ο Τραμπ έχει κοιμηθεί στη μισή θητεία, να πούμε. Και τώρα βγαίνει, αναγκάζει το Λευκός Οίκος και βγαίνει και λέει ψέματα ήταν. Λέει δεν κοιμόταν ο άνθρωπος, λέει απλά ήταν σκυμμένος. Με κλειστά μάτια και το κεφάλι γερμένο προς τα δεξιά, αυτό που φεύτηκε λίγο σαλάκι. Καμιά φορά πώς σε πιάνει ο ύπνος στο meeting, τόσο σας έχει τύχει αυτό σε meeting στη δουλειά, να σε παίρνει ο ύπνος και να σου. Εκείνη την ώρα που σε παίρνει ο ύπνος σου μιλάει κάποιος, ρε φίλε, πώς γίνεται πάντα. Ίσα ίσα για να σε ξεφτυλίσει και εσύ ξυπνάς τρομαγμένος και λες κάτι χωρίς να ξέρεις τι λες. Και λες όχι! Ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός εργοστασίου, κάτι τέτοιο, ένα χαλιβουργείο στην Άιωβα. Άιωβα, συγγνώμη, Άιωβα το λέει Αμερικάνοι. Και στην ομιλία του λέει ο Τραμπ υποστήριξε ότι το έργο του δεν θα είχε πραγματοποιηθεί από τον νισταγμένο Τζο Μπάιντεν. Το είπε στην ίδια ομιλία και μετά τον πήρε ο ύπνος. Μα είναι φοβερό, ρε φίλε. Σαν αυτό το ανέκδοτο που έλεγε τον παππού, τον παππού. Αφήστε τον παππού να. Αυτό, λοιπόν. Για το ξυπνητήρι που με ρωτάτε, 2-10-99-59-970, παίρνετε τηλέφωνο και τώρα για να ξυπνήσουμε τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας φίλο, φίλη, συγγενή, γιο, κόρη, γονιό. Αύριο και να κερδίσει 2 πίτσες Pizza Fan.
1: Galaxy 92.

0: Ποταμό στα μηνύματα, χήμαρος. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη από το φίλο που πήρε εξοργισμένος από τα σεπόλια και λέει: δεν λες ποτέ την κίνηση στα σεπόλια. Ρε εσύ, άμα πούμε την κίνηση σε κάθε περιοχή, δεν τελειώσουμε ποτέ. Ήδη είναι πολύ μεγάλο το δελτίο κίνηση. Δηλαδή, λέω σε βασικές οδικές αρτηρίες. Δεν έχω κάτι με τα σεπόλια. Ήμουνα και σόγαμπρος εκεί. Ίσως γι' αυτό. Αχ, τι μου θύμισες. Λατρεμένα σεπόλια. Ο Νίκος, τα πρώτα μπινελίκια έπεσαν πριν λίγο, λέει, επειδή πήγα να πάρω κουλούρι με γέμιση σοκολάτας και του είχαν τελειώσει. Νίκο μου, καλύτερα, δεν πειράζει. Αυτά παχαίνουν πάρα πολύ, να ξέρεις. Σοκολάτα τώρα πρωί-πρωί. Χαμός, λέει, μπες τώρα στο προφίλ του Ποτσέπη. Λέει εδώ ο αγαπημένος φαν του Ποτσέπη που μας στέλνει κάθε μέρα. Ο Παναγιώτης, σου έχει τύχει, λέει, ποτέ. Να πλάρε φίλε, να μην θες να πας με τίποτα στη δουλειά, λέει ο Παναγιώτης. Ρε εσύ Παναγιώτη, κοίταξε τώρα, μην ρωτάς εμένα, γιατί εγώ κάνω μια δουλειά που είναι πολύ ευχάριστη. Δηλαδή το να πας να κάνεις ραδιόφωνο δεν είναι τίποτα. Αλλά πολλοί κόσμοι νομίζω ότι ο κόσμος το νιώθει αυτό που νιώθεις κάθε μέρα. Δεν ξέρω κανένα που να ξυπνάει και να λέει: α, θα πάμε στη δουλειά. Πέρα από μένα δηλαδή. Καλημέρα στην Καλλιόπη που μας ακούει. Καλημέρα στην Άντα που λέει: Βαγγέλη, λέει, ξέρεις, λέει, πόσο κόσμο ξέρω που τους έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα για παραβάσεις ή για μέθη και παίρνουν πατίνια να πάνε στη δουλειά. Να μια πτυχή που δεν ξέραμε. Καλημέρα στην Σοφία, μας ακούει στη Δράμα. Καλημέρα και στην Άντα. Και καλημέρα, λέει, πρώτο μπινελίκι της ημέρας από την Καλλιόπη, λέει, για αυτούς που παρκάρουν ακριβώς έξω από το καφέ πάνω στο δρόμο για να πάρουν καφέ, εμποδίζοντας την κυκλοφορία, δημιουργώντας συμφόρηση. Ναι, εγώ θέλω να ρίξω μπινελίκι σε αυτούς που παρκάρουν πάντα. Παράλληλα με το δρόμο, κλείνοντας δύο θέσεις στα συγκεκριμένα καφέ. Ενώ κανονικά είναι παρκάρεις με τη μούρη προς τα μέσα, αυτοί πάντα παρκάρουν πλάγια, έτσι, γιατί μπορούν.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy 92.gr.
3: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Ρε εσείς, τι γίνεται τα ξημερώματα με τα κτίρια? Κάθε μέρα έχω να σας λέω ένα ατύχημα ή φωτιά ή οτιδήποτε στα διαμέρισμα. Τώρα λέει στο κέντρο της Αθήνας, ξέσπασε, λέει, φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα και ένα άτομο πήγε προληπτικά στο νοσοκομείο. Φωτιά στα κτίρια. Τι γίνεται? Πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας. Καλημέρα, ακούτε Galaxy, μέχρι τις 10 εδώ.

0: Καλημέρα στο Μάριο. Λέει Βαγγέλη, ακολουθεί κανονικός διάλογος, πραγματικός διάλογος από τη δουλειά. Είστε με κάρτα ή μετρητά? Απάντηση με ρυμιστικά. Αυτό που ορισμένοι τους δίνεις κάρτα και εκπλήσονται ακόμη. Το έχετε, σας έχει τύχει εσάς. Που πας επειδή θα πληρώσεις και ενώ είναι κανονικά σύμφωνα με τα στατιστικά η κάρτα είναι πλέον πιο εύχριστη. Βγάζεις κάρτα και για όλους νομίζω ότι έχεις βγάλει πιστόλι. Λέει, κάρτα. Δεν είναι μεγάλα, δεν έχεις ξαναδεί ποτέ κάρτα στη ζωή σου, θα μας τρελάνεις. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται εδώ, έχουμε σοβαρά θέματα, παιδιά. Λοιπόν, 30.000 λίρες κοστίζει ένα πτυχίο για να γίνεις influencer, παρακαλώ. Αρκετά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δείτε πόσο μπροστά είναι ή και πίσω, προσφέρουν πλέον πτυχία influencer, όπου οι σπουδαστές, οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να βγάζουν βίντεο, να τραβάνε βίντεο, να βγάζουν, boomer, να τραβάνε βίντεο, να χτίζουν κοινό, και να κάνουν engage, που λένε και οι νέοι, οι Gen Z, να κάνουν engage με τα brands. Και τώρα το έχουν γίνει ρεπορτάζ στην Αγγλία, σου λέει αν αξίζουν όντως αυτά τα πτυχία ή απλά είναι μούφες. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι όπως σε πολλά επαγγέλματα, το να γίνεις influencer μπορεί να γίνεις influencer και αυτοδίδακτος. Όπως γίνονται σε πάρα πολλά. Τώρα πας πτυχίο, πέρασε παιδί μου. Σου λέω, πέρασε πανελλαδικές, πέρασα. Πού? Πέρασα influencer Αγρινίου. Influencer, παλιά ΤΕΗ θα λέγαμε, τώρα είναι όλα ΙΗ. Influencer Κοζάνης πέρασα. Δύσκολα τα πράγματα, στο εξάμεινο μας έχουν βάλει πολύ δύσκολα μαθήματα. Selfie stick 2 έχω μείνει, ξαναδίνω Σεπτέμβριο. Και τώρα στο επόμενο εξάμεινο έχουμε μοντάζ. Να μου πεις γιατί όχι, άμα βγάζουν λεφτά, επάγγελμα είναι αυτό, έτσι. Μέσα σας πω ότι ορισμένοι βγάζουν περισσότερα από εμάς.
1: Galaxy 92.
0: Όχι απλά ορισμένοι, αρκετοί. Το θέμα είναι πόσα από αυτά είναι καθαρά, είναι μαύρα, είναι δηλωμένα εννοώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
3: Τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων στο Galaxy 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Σκηνές western σε νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, όπου πατέρας μαθήτριας ξυλοκόπησε άγρια τη διευθύντρια που φώναζε στο παιδί του. Κόκκινη αποντροπή δηλώνουν οι μπαχαλάκιδες στα πανεπιστήμια. Τα νηπιαγωγεία σηκώνουν πολύ ψηλά τον πύχη, δήλωσαν. Σ' άλλος, χθες το κοινοβούλιο, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρώτησε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Στράτο Σιμόπουλο αν του αρέσει από πάνω, εννοώντας από το βήμα και όχι από το έδρανο. Μετά το περιστατικό, το κανάλι της Βουλής θα μεταδίδεται ως συνδρομητικό και μόνο σε θεατές άνω των 18. Σε φυλάκιση 48 μηνών καταδικάστηκε γυναίκα από το Βόλο που για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην της δημιούργησε 203 ψεύτικα προφίλ με τα οποία διέδιδε δυσφημιστικές αναφορές για τον ίδιο και την οικογένειά του. Η γυναίκα έχει ήδη δεχτεί προτάσεις συνεργασίας από μεγάλους ομίλους πληροφορικής. Τέτοιο ταλέντο ψάχναμε χρόνια, δήλωσε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Διαζύγιο ζητάει πρώην υπουργός του Ντόναλντ Τραμπ, Κρίστιν Νοέμ, μετά την αποκάλυψη ότι ο άντρας της εμφανιζόταν στο ίντερνετ με γυναικεία στήθη και κραγιόν. Αν και κανονικά, διαζύγιο θα έπρεπε να της έχει ζητήσει εκείνος όταν έμαθε ότι η γυναίκα του έγινε υπουργός του Τραμπ. Ήταν η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy στις 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
8: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
9: Facebook knew the platform was causing harm.
10: I want proof.
8: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
11: I respect our users by lying to them.
8: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Galaxy 92.
7: Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες. Να σας πω ότι αν θέλετε να φτιάξετε ένα καναπέ από παλέτες, ένα πρωτότυπο φωτιστικό ή μια έξυπνη κλειδοθήκη για την είσοδο του σπιτιού σας, στο DIY site της Bostik θα βρείτε δεκάδες ιδέες για να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα εντυπωσιακές κατασκευές. Και φυσικά ο απόλυτος βοηθός σας είναι το Mammoth Glue, η κόλλα άμεσης συγκράτησης που σας βοηθά να ολοκληρώνετε τις κατασκευές σας πιο εύκολα. Δείτε ιδέες, εμπνευστείτε και μπείτε στο διαγωνισμό Mammoth. Μάθετε περισσότερα στο DIY, επαναλαμβάνω, .bostik.com, κάθετος L, EL δηλαδή. Καλημέρα, 8 ακριβώς, Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10. Billy Jean. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr και στο Instagram. Με κάνετε και follow στο V Χαρισόπουλος, VH.

0: Love. Καλημέρα, η ώρα 8 και 4 στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος ήταν εδώ μέχρι τις 10. Ο Γιώργος ρωτάει, Βαγγέλη, λέει, αν δεν κλείσουμε ηλεκτρονικά για την παράστασή σου, θα βρούμε. Μπορεί και όχι, γι' αυτό καλύτερα μπείτε στο more.com για τις 9 του Οκτώβρη. Πώς έλεγε παλιά ο Αντρέας, 18 του Οκτώβρη δίνουμε ραντεβού με την ιστορία. Εμείς στις 9 του Οκτώβρη. Να πω μια μεγάλη καλημέρα και στην Κύπρο που θα επισκεφτώ το Σαββατοκύριακο στο, για το φεστιβάλ Stand-Up Comedy, τη Λεμεσόν και την Λευκοσίαν, και ελπίζω να πάω και στην Πάφων. Ακούστηκε κάπως αυτό. Στην Πάφων. Η ώρα είναι 8 και 5. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, ε. Τι λέτε εσείς, να πάμε? Να πάμε. Αλλά να βρω και το ποντίκι πρώτα.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Βρήκα το ποντίκι. Σήμερα, φίλε μου Αντρέα, θα έχουμε τον εξής καιρό. Θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα. Να ξέρετε, μετά τις 10 ξεκινάνε οι βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 ως 20 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη, άνεμη από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη 5 μποφόρ, και στα ανατολικά ισχυρίως σχεδόν θυελώδης 6 με 7 μποφόρ, παρακαλώ, με ρηπέ στα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Γι' αυτό βάλτε κάτι έτσι, ντυθείτε καλά, μην βγείτε έξω, λες και πάτε διακοπές σε νησί. Έτσι, σας θέλω λίγο πιο προετοιμασμένους σήμερα. Δεν ξέρω αν ακούσατε την είδηση που είπαμε στους τίτλους ειδήσεων με αυτή την 38χρονη από το Βόλο που έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ. Ρε φίλε, πόσο ελεύθερο χρόνο έχει αυτή? Προφανώς δεν δούλευε αυτή, καθόταν εκεί και έκανε προφίλ. Για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην σύντροφό της. Ακούστε τώρα, αυτοί γνωρίστηκαν μέσω social. Θα μου πείτε τώρα τι πιο σύνηθες να συμβεί. Μία γνωριμία κατέληξε να είναι ο χειρότερος εφιάλτης για ένα πιλότο από το Βόλο, όταν μία 38χρονη από την Πάτρα κατέληξε να φτιάξει πάνω από 200 προφίλ ψεύτικα στα social media με σκοπό να τον διαβάλει. Ο πιλότος από το Βόλο, δεν ξέρω αν είναι από το Βόλο ή αν υπηρετούσε εκεί, γιατί είχε που και βάσεις κτλ. Γνώρισε λοιπόν την 38χρονη μέσω social. Μετά το τέλος της σύντομης σχέσης που βρέθηκε, τη σύντομη σχέση του, συγγνώμη, βρέθηκε, λέει, αντιμέτωπος σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά από το δικαστήριο με δεκάδες μηνύματα. Ακούστε τι έγινε τώρα. Αυτός της είπε να πάει, μάλλον αυτοί βρεθήκαν στην Πάτρα. Αυτός έμενε Βόλο, αυτή έμενε Πάτρα. Και βρεθήκανε στην Πάτρα, σου λέει, έλα να βρεθούμε και τα λοιπά. Μιλούσαν, ξέρετε, τα βαντούρια αυτά τώρα από άλλες πόλεις. Θα αρθείς να περάσουμε ένα ωραίο weekend. Άρθω να περάσουμε ένα ωραίο weekend. Καταλαβαίνετε τώρα. Βρεθήκανε, βγάλαν τα μάτια τους προφανώς. Και έμεινε, λέει, αυτός ή αυτή, συγγνώμη. Α, συγγνώμη, αυτή πήγε από την Πάτρα στο Βόλο. Ναι, λάθος. Αυτή λοιπόν έφυγε από την Πάτρα, πήγε στο Βόλο, συναντήθηκαν και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες, παρακαλώ. Προφανώς καλά, και αυτός ήταν να πω, δεν είναι, θα της είπε μήνε. Κάποια στιγμή ο πιλότος φεύγει για επαγγελματικό ταξίδι. Πιλότος είναι, θα φύγει κάποια στιγμή. Και κλείνει το κινητό. Ακούστε τώρα. Ο πιλότος λοιπόν, επαναλαμβάνω, φεύγει από το Βόλο. Την αφήνει αυτή στο Βόλο μάλλον. Και κλείνει το κινητό. Και ανοίγει μετά από λίγες ώρες. Εδώ είναι το αστείο. Μετά από λίγες ώρες ανοίγει το κινητό και βρίσκει πόσες αναπάντητες, λέτε. 180. Εντάξει, δηλαδή σου σηκώνει τη τρίχα και μόνο που το λες, όχι να ανοίξεις και να δεις το. Και να λέει, έχετε 180 αναπάντητες κλήσεις και κάτσε, δεν τελειώσαμε. 50 μηνύματα. 50 μηνύματα! Έκλεισε το κινητό άνθρωπος για λίγες ώρες λόγω ταξιδιού και αυτή νόμιζε ότι την κερατώνει. Και θέλω να πω, και δεν ήταν και σχέση του, βρεθήκανε 2 εβδομάδες. Λοιπόν, 180 κλήσεις, 50 μηνύματα, αρκετά από τα οποία είχαν εκβιαστικό χαρακτήρα. Μετά την επιστροφή του στο Βόλο, ο άνδρας αποφάσισε να βάλει τέλος στη σχέση και να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της. Πώς την έδιωξε το θέμα, πώς έφυγε από το σπίτι, δεν του κατσικώθηκε? Και τώρα το 2024 δικαστήριο στο Βόλο έκρινε τη γυναίκα ένοχη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, επιβάλλοντάς της, συγγνώμη, ποινή φυλάκισης 48 μηνών. Δεν ξέρω γιατί το μαθαίνουμε τώρα, βέβαια. Μάλλον βγήκε το εφετείο, δεν ξέρω. Αυτή έκανε προφίλ και έγραφε ότι αυτός κάνει αυτό και εκείνο και τα λοιπά. Τα έγραφε ως ο ίδιος, δεν ξέρω. Αλλά γενικώς, παιδιά, ξέρετε, τα social τα έχουν αυτά. Δηλαδή, όταν γνωρίζεις κόσμο από τα social, υπάρχουν και αυτά τα ρίσκα που λέμε.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
2: Σκέφτομαι τώρα ότι 180 αναπάντητες μπορεί να μην είχα συνολικά στη ζωή μου. Και αυτό το είδε σε λίγες ώρες. Άντε να πάει αυτός να κάνει αναχέτηση μετά με το αεροπλάνο, με το F-16, ε. Τον Τούρκο μπροστά και να σκέφτεται 180 αναπάντητες.

0: Ζητώμενο Dancing Pet Shop Boys στον Galaxy 92, μηνύματα στο Galaxy92.gr. Το άλλο μεγάλο βέβαια θέμα της ημέρας είναι αυτό με την νηπιαγωγό Στεάνο Λιώσια, όπου έφαγε ξύλο η νηπιαγωγός μετά το περιστατικό που εμείς είχαμε μεταδώσει την πρώτη φάση της ιστορίας, όπου ήταν το βίντεο με την νηπιαγωγό να μαλώνει πολύ έντονα, να καυγαδίζει πολύ έντονα, να καυγαδίζει, να μαλώνει, καυγαδίζει, όταν καυγαδίζει φωνάζει κι ο άλλος. Τα παιδιά ακούγανε και να φωνάζει πολύ έντονα στα παιδιά στο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων αυτό, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα δεν πρέπει να γίνει, θα γίνει εδέ. Κάποια παιδιά προκάλεσαν ζημίες σε πράγματα του σχολείου, σε τραμπάλες έξω στην παιδική χαρά, το οποίο ήταν ανακαινισμένο, φρέσκα ανακαινισμένο. Το ανατριχιαστικό είναι ότι αυτή η νηπιαγός, η οποία προφανώς ξέφυγε λίγο, εντάξει, το λέω ευγενικά, θα να πω, εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει στο αντίθετο σημείο, τα λέγαμε και χθες, να κράζουμε τους καθηγητές και τους δασκάλους με το παραμικρό, αλλά υπάρχει η φωνή, υπάρχει το παραλήρημα. Αυτό που είδαμε ήταν παραλήρημα. Βέβαια, το δεύτερο μέρος της ιστορίας είναι ότι αφού φώναξε στα παιδιά και σε κάποιους περαστικούς τους οποίους φωτογράφιζε ή τράβαγε βίντεο, από ό,τι είδαμε στο βίντεο, είναι φοβερό, στο βίντεο που είδαμε ότι τράβαγε βίντεο, είναι σαν να βλέπεις, παιδιά, επεισόδιο του Black Mirror. Αν έχετε δει Black Mirror, το ζούμε. Είναι αυτό που είδαμε με την υπαγωγό. Δηλαδή, να βλέπεις άνθρωπο σε βίντεο να τραβάει βίντεο τους άλλους σε μια υπόθεση που περιέχει όλα αυτά. Ξύλο και ταπείνωση κτλ. Λοιπόν, η ίδια τράβηξε βίντεο την ώρα που την έδερνε πατέρας παιδιού του νηπιαγωγείου. Τώρα όλη η υπόθεση αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα λόγω της περιοχής, ότι είναι Στάνο Λιώσια. Λόγω του ότι από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι να διαπιστωθεί επισήμως, αυτός που την ξυλοκόπησε ήταν Ρωμά. Τώρα λέγονται διάφορα, ορισμένοι βρίσκουν για αφορμή να πούνε ότι α και τα λοιπά, ποιος ξέρει τι τραβούσε επειδή είναι εκεί και τα λοιπά. Ας γίνει εδώ πρώτα να δούμε τι γίνεται. Δεν θα μετατεθεί, λέει, σε άλλο σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ. Βρίσκεται στο νοσοκομείο γιατί είναι σε σοβαρή κατάσταση. Λέει ότι την ξυλοκόπησε πολύ άσχημα ο γονιός την ώρα που τον τραβούσε βίντεο όλος περιέργος. Βέβαια αυτή το τράβηξε, καλά έκανε που το τράβηξε, γιατί έχει και αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά θέλω να πω, είναι κωμικοτραγικό άμα το δει κανένας. Δηλαδή, σε δέρνουνε και να τραβάς και βίντεο την ώρα που σε δέρνουνε και λέει, ναι, εσείς βαράτε. Του μιλούσε στον πληθυντικό. Αυτό είναι το πιο αστείο. Του μιλούσε στον πληθυντικό του. Πώς να το πούμε, του δράστη. Να το πούμε ευγενικά. Πολύ cringe όλη η ιστορία. Και δείχνει πολλά πράγματα, τις δυσκολίες που υπάρχουν στα σχολεία πλέον, γιατί παλιότερα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Βέβαια, και τα λέγαμε και χθες, ήταν στο άλλο άκρο. Εκεί έδερναν οι καθηγητές τα παιδιά, τώρα δέρνουν τα παιδιά ή οι γονείς τους καθηγητές. Για να δούμε να ολοκληρωθεί αυτό, γιατί έχει ακόμα πολύ ζουμί η φάση, η ιστορία όλη.
1: Galaxy 92.
0: Χωρίς να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό, η αλήθεια είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί περάνε των παθών τους στον τάραχο πλέον σε πολλά σχολεία με πολλές δυσκολίες. Παραλαμβάνω, αυτό δεν αναφέρομαι καθόλου στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη την πλήρη αλήθεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αφιερωμένο σε όλους τους καλοκαιράκηδες, σαν από τον Derek Fane, χαμός και με αυτό. Ακούτε Galaxy 92. Εμείς παίζουμε τραγούδια τα οποία σας τρελαίνουν, σας ξετρελαίνουν. Και στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, η ώρα είναι 8 και 25. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, τα πράγματα χειροτερεύουν ώρα με την ώρα. Στην Αττική Οδό έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Κύμη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το ποτάμι έχει προβλήματα μεγάλα στην άνοδο, το γνωστό κομμάτι από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια. Αλλά μετά, αφού πάρετε την ανάσα σας και πείτε «Αχ, τι ωραία, ξέφυγε από την κίνηση», θα την ξαναβρείτε μπροστά σας στη Λυκόβρηση ανεβαίνοντας για Κηφισιά. Εκεί έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα. Η κάθοδος κολλάει στο ύψος Νέας Ιωνίας και μετά από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Στην Κηφισία έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο, σε όλη την κάθοδο. Η άνοδος είναι καλύτερη από το κομμάτι από το ψυχικό και πάνω. Ξέχασα να πω ότι στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, θα βρείτε κίνηση από Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Η Μεσογείον, δύσκολη και στα ψηλά και στα χαμηλά, και από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο στην κάθοδο και από την Κατεχάκη μέχρι το τέλος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αλίμου Κατεχάκη, προβλήματα μέχρι την Κοκκινοπούλου. Καρέας η άνοδος και η κάθοδος, όχι. Η άνοδος από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα περιφερειακός. Η παραλιακή σε δύο σημεία. Στην κάθοδο στο ύψος του Αγίου Κοσμά έχει πρόβλημα και στην άνοδο από Άλιμο μέχρι το πέταλο της Μαρίνας Φλίσβου. Κουράστηκα. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω, μίσος Παπονέας Μήνη, ξεκινάει η κίνηση. Και τέλος Βουλιαγμένη από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Για τον φίλο που παραπονέθηκε για τα Σεπόλια, να πούμε κάτσε εδώ τώρα. Τι θες, Σεπόλια, πού να πάμε, στη Λένορμαν? Ρε φίλε, δεν βρίσκω εδώ πέρα. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο χάρτης για να σου βρω την κίνηση στα Σεπόλια. Επιφυλάσσομαι, που λένε κάποιοι. Τους έχετε δει αυτούς που έχετε δει κάποιοι. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο φίλο. Αυτό είναι η ώρα. Νομίζω ότι θέλω να το πούμε αυτό.
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε ένα φίλο τζαμπατζή, ο οποίος πάντα όταν είναι η φάση να πληρώσει, λέει επιφυλάσσομαι. Το έχετε αυτό, το επιφυλάσσομαι. Δεν είναι φοβερό, το ακούω και τρελαίνομαι. Που είναι, ρε παιδί μου, έχετε η ώρα του λογαριασμού, έχω κεράσει ο ένας, έχει κεράσει ο δεύτερος, έχει κεράσει ο τρίτος. Φυράει αδιάφορα αυτός και κάτι συμβαίνει. Αχ, με πήραν από τη δουλειά, κάτσε λίγο να σηκώσω. Πάει κανένα ότι μιλάει στο κινητό. Ναι. Δεν τον έχει πάρει κανένας εδώ μεταξύ, απλά προσπαθεί να γλιτώσει το κέρασμα. Ή καμιά φορά σου λέει, ρε παιδί μου, την επόμενη φορά εγώ. Αλλά η επόμενη φορά είναι σε ταβέρνα, δεν είναι για καφέ, δεν το συμφέρει. Σου λέει ο άλλος πλήρωσε 5 ευρώ, πλήρωσε εγώ 50, όχι. Επιφυλάσσομαι! Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό το επιφυλάσσομαι. Δηλαδή, άμα το ρωτήσει αυτό, τι εννοείς επιφυλάσσομαι? Επιφυλάσσομαι γενικώς. Επιφυλάσσομαι όχι για την επόμενη φορά. Επιφυλάσσομαι γενικώς να μην σε πληρώσω.
1: Galaxy αν έχετε. 92.
0: Αν έχετε και εσείς τέτοιο φίλο, εδώ στο galaxy92.gr, επιφυλαχθείτε. Στείλτε μήνυμα και επιφυλάσσομαι να το πω στον αέρα.

0: Μπελίντα Καρλάιλ από τα 80's La Luna, το πρώτο της έτσι σε νομίζω προσωπικό άλμπουμ. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά, περνάμε σε διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το Διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Και από το 1997, το Διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερα στο διακρότημα.gr. Και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς δύο υποτροφίες αξίας 1000 ευρώ η καθεμία. Για να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο galaxy92.gr, στο site μας, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία, galaxy92.gr. Επαναλαμβάνω, έχουμε σήμερα και την ανακοίνωση από το Υπουργικό Συμβούλιο της ενίσχυσης της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Όσοι έχετε diesel, να ξέρετε ότι η έκπτωση θα διαμορφωθεί στα 20 λεπτά στην Αντλία για να πλησιάσετε στα 2,20, να πέσετε στα 2,20, γιατί το πετρέλαιο, εδώ είναι το φοβερό, το diesel έχει ακριβήνει πιο πολύ από τη βενζίνη. Είναι φοβερό. Για τη βενζίνη, το πρώτο μισό του Οκτωβρίου, 1 με 15 Οκτώβρη, συνεχίζεται η στήριξη των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια αυτό, ενώ η κυβέρνηση λέει δεν βάζει λεφτά. Μην βάλει πολλά. Αυτό μην βάλει το χέρι στην τσέπη. Κυβέρνηση, παφ τίποτα. Μην μας δώσει και τίποτα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Είναι σήμερα να πάω να γεμίσω βενζίνη, προκλητικός. Πάω να βάλω βενζίνη, σήμερα τελείωσε και νιώθω λες και θα βγω πρώτο ραντεβού, έχω τέτοιο άγχος. Πώς θα φανώ στο βενζινά. Κοτσάρικο! Πάρε ομπρέλα, ναι, θα βρέξει μετά τις 10.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Καλώς τη.
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
8: Και δεν έχετε και δικαιολογία, γιατί είναι Παρασκευή, έτσι δεν έχει. Δεν έχω αύριο, έχω δουλειά κτλ. Είναι αυτή. Έχω και ορισμένους φίλους που λένε ρε εσύ, αχ, όλο κάτι μέρες που το κάνεις που δεν μπορώ γιατί έχω δουλειά. Και ναι, είναι αυτό που. Και μετά του λες το έκανα Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή, όχι ρε εσύ, πω από αυτή την Παρασκευή δεν μπορώ γιατί έχω. Θα πάμε το σκύλο στο κτηνίατρο. Έχει. Έχει γρήπη. Αλφα. Και μετά του λες, και την άλλη Παρασκευή. Και, α, την άλλη θα έρθουμε. Και την άλλη Παρασκευή σου λέει, πω ρε εσύ, είχα ξεχάσει, είναι 9 Οκτωβρίου. Γιατί είναι 9 Οκτωβρίου, εσύ είναι τα γενέθλια του Μπατζανάκη, της κόρης του ξαδέρφου μου. Δεν σας έχει τύχει και εσάς αυτό. Λοιπόν, ας μην γκρινιάξω, μπείτε στο more.com, κλείστε τα εισιτήριά σας και έχουμε 4 Παρασκευές για να έρθετε η πρώτη στις 9 Οκτωβρίου. Λοιπόν, στην Αμερική γίνεται το εξής παράδοξο. Εμείς κάποτε λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και μένει άνεργος, είναι δυσκολότερο να βρει δουλειά. Και αλήθεια είναι ότι και εμένα, ας πούμε, και μόνο στην σκέψη ότι μπορώ εγώ σε αυτή την ηλικία να μείνω χωρίς δουλειά, με λούζει κρύος υδρότας. Αλλά στην Αμερική, λέει, από το 2019 και μετά, οι επιχειρήσεις προτιμούν, λέει, να προσλαμβάνουν άτομα από 65 ετών και δεν είμαι 65, να διευκρινίσω, εντάξει, λοιπόν, ούτε 60, λοιπόν, ούτε 55. Προτιμούν να προσλαμβάνουν, λέει, άτομα άνω των 65 ετών. Μάλιστα, συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα έχει δει αύξηση στις προσλήψεις κατά 80%, ενώ οι προσλήψεις κάτω των 25 ετών έχει πέσει, λέει, 45%. Πολύ κουφό αυτό, γιατί συνήθως, παιδί μου, παίρνουν νέους. Τον άλλο τώρα που είναι μεγάλος, σου λέει, αυτός τι κουράγιο να έχει δουλειά. Εκτός και αν έχει να κάνει με τη μεγάλη διαφορά στην Αμερική, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν σύνταξη, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αναγκάζονται και δουλεύουν για ψίχουλα. Πορτιέριδες σούπερ μάρκετ, παρκαδόροι για ένα κομμάτι ψωμί, ας πούμε, κτλ. Δεν ξέρω εδώ τι ισχύει, δεν έχει βγει κάτι ανάλογο τουλάχιστον τελευταία για να το δούμε. Πάντως οι τομείς στους οποίους υπάρχει αυτό το φαινόμενο να προσλαμβάνεις 65χρονους και πάνω, στις πωλήσεις, στην υποστήριξη γραφείου και στο real estate. Στο real estate πας εκεί, έλα να σας δείξω εδώ το σπίτι, εδώ είναι μια μεζονέτ. Καλά, δεν ακούγονται έτσι άνθρωποι 65, αλλά άμα είναι ο άλλος 80χρονος, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά που λέτε, παιδιά, δεν ξέρω αν έχει να κάνει επίσης με την Gen Z. Γιατί η Gen Z, τουλάχιστον όπως την παρουσιάζουν, υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ απαιτητική, ότι φεύγει με το παραμικρό, παρετείται. Ενώ οι παλιοί σου έλεγαν να ακούσει δουλειά και έλεγες δουλειά, ναι, θα έρθω. Πώς κάνουν οι σκύλοι καμιά φορά που είναι αφεντικό, κατευθείαν. Ενώ η Gen Z είναι πιο λίγο χαλαρή, λίγο δεν μ' αρέσει η δουλειά που έχω. Γιατί ρε εσύ, Jacob, λέμε ένα όνομα φασέου τώρα, έτσι. Εντάξει, εσύ, καταρχάς πρέπει να ξυπνά πολύ νωρίς. 9 η ώρα τώρα. Δεν μπορώ. Χθες είχε έρθει ένας DJ από το Ισραήλ και είχαμε πάει και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξυπνήσω. Δεν μπορώ. Ήμασταν και μετά Βαρνάβα μέχρι τις 3 η ώρα. Δεν μπορώ να πάω στη δουλειά τώρα. αυτός με την κάλτσα που είναι μέχρι το. Τον έχετε δει αυτόν με την κάλτσα μέχρι το γόνατο. Κρυώνω τα πόδια αυτό. Πάμε και ψέλνουμε τα. Που μιλάει λες και τρίζει πόρτα.

0: Ακούτε Galaxy 92. Αυτό ήταν το Wish I Didn't Miss You από την Angie Stone στον Galaxy. Όπως είπαμε, δεν ξέρω αν κουνηθήκατε πριν από λίγο. Είχαμε σεισμό στη Θήβα. Λέει σεισμό μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Θήβα το πρωί της Τετάρτης, 2 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά. Εμείς εδώ δεν καταλάβαμε τίποτα. Φαντάζομαι ότι και εσείς δεν βλέπω κανένα μήνυμα να στέλνετε. Είχαμε καιρό να δούμε για σεισμούς οτιδήποτε. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr. Χθες είχαμε και την μεγάλη συναυλία του Σλιμάν στον Λυκαβητό που μάγεψε. Ήταν μια συναυλία στην οποία χορηγός επικοινωνίας ήταν ο Galaxy92. Έτσι αποχαιρετήσαμε το καλοκαίρι. Όσο μπορείς να πεις ήταν καλοκαίρι χθες, εν πάση περιπτώσει, με μια φοβερή συναυλία με τη φωνή του Σλιμά και το πιάνο του. Να ξέρετε ότι ο Galaxy είναι πάντα μπροστά στις all-star event συναυλίες και πολύ ωραία happening. Σας ετοιμάζουμε και μια φοβερή avant-premiere τώρα με την νέα ταινία σχετικά με τα social media του Aaron Sorkin, αυτού του φοβερού σεναριογράφου που έχει γράψει και το Newsroom. Όσοι έχετε δει τη σειρά Newsroom, ξέρετε, μιλάμε για έναν αριστουργηματικό σεναριογράφο. Μια φοβερή ταινία με τον Jeremy Strong στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω κάνει ότι υποδίεται τον Zuckerberg. Είναι ο Jeremy Strong που λέγαμε προηγουμένως ότι έπαιζε στο Succession που έκανε τον πρωτότοκο γιο του Μεγιστάνα. Succession επίσης φοβερή σειρά, αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Είναι στο HBO, δεν ξέρω ποια ελληνική πλατφόρμα το δείχνει. Είναι η ιστορία ουσιαστικά της οικογένειας Murdoch, βέβαια χωρίς να έχει τα ονόματα αυτά, φωτογραφίζει την οικογένεια αυτή, για την οποία η οικογένεια Murdoch έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ στο Netflix. Τα πάω όλα, μπορείτε να επιλέξετε τι θέλετε να δείτε.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Brother Louis, Louis, Louis, Modern Talking στο Galaxy 92. Άμα βρείτε αυτόν τον Thomas Anders, τον τραγουδιστή των Modern Talking, το βίντεο τώρα, είναι, κρατιέται πολύ καλά. Μάλλον έχει κάνει δουλίτσα, έχει κάνει μποτοξάκια αυτά, κολαγόνα, πλασμαφαιρέσεις, δεν ξέρω αν έχει κάνει. Έχει πάει κολονάκι ο τραγουδιστής στο Modern Talking να κάνει πλασμαφαίρεση. Ρε τι τραβάμε. Εν τω μεταξύ έχει γίνει χαμός τώρα, ελέγχουν όλες τις κλινικές. Έπρεπε να γίνει, ας πούμε, να υπάρξει ένας τραγικός θάνατος για να ξεκινήσει, τα λέγαμε και χθες. Και τώρα στέλνουν και τις, γίνεται και έλεγχος και στις εταιρείες του Πατούλη. Γιατί υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, δεν έχουν αποδειχθεί βεβαίως. Θα γίνει η έρευνα και θα δουν αν υπάρχει βάση σε όλα αυτά. Γιατί τώρα γίνεται ολόκληρο ξεσκαρτάρισμα. Μάλιστα ο Άδωνης ήταν και σε δυσάρεστη θέση, ανακοινώνοντας ουσιαστικά την έρευνα στον φίλο του Πατούλη, αλλά δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας, κύριε Χαρισόπουλο, στις 9:05. Είναι πάρα πολύ αργά, συνήθως μπαίνω 7 και 10. Εντάξει, δεν προέκυψε θέμα, κύριε Γεωργιάδη. Τι θα κάνουμε, δηλαδή, θα κάνουμε εκπομπή επειδή είστε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν είναι στάση αυτή, πραγματικά. Πρέπει να με καλείτε εδώ 7 με 8 που είναι τα ενημερωτικά θέματα. Με καλέσατε εδώ να πω τώρα τι, να μιλήσω για gossip, για showbiz. Θα μιλήσω για showbiz, δεν κατάλαβα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι.
0: Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και

0: Παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
1: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι τίτλοι ειδήσεων σε 9 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Σκηνές western σε νηπιαγωγή ο Στάνο Λιώσια, όπου ο πατέρας μαθήτριας ξυλοκόπησε άγρια την διευθύντρια που φώναζε στο παιδί του. Κόκκινη αποτροπή δηλώνουν οι μπαχαλάκιδες στα πανεπιστήμια. Τα νηπιαγωγεία σηκώνουν πολύ ψηλά τον πύχη, δήλωσαν. Άλλος χθες το κοινοβούλιο, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρώτησε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Στράτο Σιμόπουλο αν του αρέσει από πάνω, ενώντας από το βήμα και όχι από το έδρανο. Μετά το περιστατικό, το κανάλι της Βουλής θα μεταδίδεται ως συνδρομητικό και μόνο σε θεατές άνω 18 ετών. Σε φυλάκιση 48 μηνών καταδικάστηκε γυναίκα από το Βόλο που για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην της δημιούργησε 203 ψεύτικα προφίλ με τα οποία διέδιδε δυσφημιστικές αναφορές για τον ίδιο και την οικογένειά του. Η γυναίκα έχει ήδη δεχτεί προτάσεις συνεργασίας από μεγάλους ομίλους πληροφορικής. Τέτοιο ταλέντο ψάχναμε χρόνια, δήλωσε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Διαζύγιο ζητάει πρώην υπουργός του Ντόναλντ Τραμπ Κρίστι Νόεμ μετά την αποκάλυψη ότι ο άντρας της εμφανιζόταν στο ίντερνετ με γυναικεία στήθη και κραγιόν. Αν και κανονικά, διαζύγιο θα έπρεπε να τις έχει ζητήσει εκείνος όταν έμαθε ότι η γυναίκα του έγινε υπουργός του Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι τίτλοι ειδήσεων στις 9 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
6: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
7: Facebook knew the platform was causing harm.
8: I want proof.
6: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
9: I respect our users
10: by lying to them.
6: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Galaxy 92.

0: Forever J, Terry Hall στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα στη Δράμα, στο Θοδωρή. Καλημέρα στον Ιάσονα που μας ακούει στον Κολονό. Καλημέρα και στην Γεωργία. Μας στέλνει μήνυμα από τον Άλυμο. Βαγγέλης Χαρτσόπουλος μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy. Σας περιμένω τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram με κάνετε follow στο V Χαρτσόπουλος VH και φυσικά το σταθμό μας Galaxy92FM είναι το account μας στο Instagram. Η ώρα είναι 9:03, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν έχουμε βροχούλες, παιδιά. Πάρτε ομπρέλες όπως είπαμε και προηγουμένως. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα. Περιμένουμε η θερμοκρασία από 16 ως 20, αλλά στα βόρεια 3 με 4. Χαμηλότερη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρίως σχεδόν θυελώδης 6 με 7 μποφόρ. Παρακαλώ, ετοιμαστείτε για μια μέρα άκρος φθινοπορεινή, όπως έλεγε παλιά, άκρος τρελό και απόρριτο. Γίνεται χαμός με τα ρομπότ στην Αμερική. Έχουμε αργήσει εδώ, πάρα πολύ. Βέβαια, τα ρομπότ εδώ στην Ελλάδα. Ευτυχώς, δηλαδή, δεν το λέω για κακό. Τα ρομπότ που έχουμε δει εδώ είναι αυτό το ρομπότ που πηγαίνει από κανάλι σε κανάλι. Πώς τη λένε, Σοφία, αυτή που τη ρωτάνε. Και πες μας, Σοφία, ποιος είναι ο ιδανικός άντρας για σένα, που τους ρωτούσαν και λέει, αν ήμουν. Νομίζω ότι θα βγαίναμε ραντεβού μαζί σου, Γιώργο. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ κάνει οικιακές εργασίες στο Σαν Φρανσίσκο και κοστίζει, λέει, $30 την ώρα. Η εταιρεία που το ανέπτυξε το δανείζει, το νοικιάζει σε κόσμο που, το οποίο το κάνει το ρομπότ. Κάνει τα πάντα, παιδιά, σφουγγάρισμα, σκούπισμα, καθαρίζει μπανιέρα, τουαλέτα. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να πεις καθάρισε τα παπούτσια μου ή να απλώσει, δεν ξέρω αν μπορεί να απλώσει η μπουγάδα. Το πιο ωραίο είναι ένα σχόλιο που έχει ένας τύπος από κάτω, γιατί δείχνει το ρομπότ, το οποίο πάει, ρε παιδί μου, με αυτές τις κινήσεις ρομποτικές, δεν περπατάει όπως ένας άνθρωπος, και λέει, αυτός ρε θέλει, λέει, μία ώρα να κατέβει τις σκάλες, λέει, τι 30 ευρώ την ώρα.
2: Galaxy 92.
0: Α, 30 ευρώ την ώρα, εγώ καταλάβει 30 ευρώ το session. Τι λες, αγάπη μου, 30 ευρώ την ώρα σου δώσουμε, σιγά μου σου δώσουμε 30 ευρώ την ώρα. Άμα δεν πέσει τιμή, το βλέπω στον ΟΑΕΒ το ρομπότ.

0: Losing My Religion από του Άρη έμενα ένα βίντεο που το είχαμε δει πριν, το βλέπαμε 800 φορές τη μέρα όταν το είχε βάλει το MTV τότε το 1991, τότε που το MTV καταρχάς εξέπεμπε, γιατί MTV δεν υπάρχει πλέον, είναι συγκλονιστικό ότι έχει πεθάνει το MTV, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πάλι περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές. Δεν είχατε καιρό να ακούσετε για την Kimberly Guilfoyle κάτι? Και το τελευταίο που ακούσαμε για την Kimberly Guilfoyle δεν έχει να κάνει με κάτι, κάποια νυχτερινή έξοδο στον Αργυρό ή κάποια βραβεία ή κάποιο happening νυχτερινό κτλ. Αλλά ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο από ό,τι είδα τα κανάλια τα ελληνικά δεν το πολύ δώσανε και δεν το έχω δει και πουθενά. Μπορεί, εντάξει, δεν βλέπω και κάθε μέρα δελτία, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί κάποιος να το έπαιξε. Είπε σε ένα event, μάλλον είπε σε διαμάχη, σε διαφωνία με τον, σε λογομαχία με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, φέρεται να έχει πει, λέει, σε δείπνο το Μάρτιο του 26, να υπονόησε ότι η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Ηλία Μπολογιάν στη Ρουμανία, κάτι που θα μπορούσε να κάνει, όπως είπε, και στην Ελλάδα, του τύπου ότι εμείς είμαστε η Αμερική, άμα θέλουμε ρίχνουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ας πούμε. Και η Wall Street παρουσίασε ένα χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων της Guilfoyle σε χώρες Ανατολικής Ευρώπης, με πιο χαρακτηριστική τη Βουλγαρία. Ήθελε, λέει, η Αμερικανική κυβέρνηση, οι σύμμαχοί της, να προμηθευτούν φυσικό αέριο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και προέκυψε από τις σχετικές διεργασίες που παρουσιάζει η Wall Street Journal ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας θα έπρεπε να συνεργαστεί, λέει, μια ελληνική εταιρεία, έναν νεοεισερχόμενο παίκτη στην αγορά του φυσικού αερίου, όπως λέει η Wall Street Journal, ο οποίος με τη σειρά του συνεργάζεται με ελληνική κρατική εταιρεία ενέργειας. Κουλουπού, κουλουπού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή αποτελεί κάποιο είδους επίσημη θέση Αμερικανικής κυβέρνησης, ανέφερε άτομο με αγνώστους περιεχομένου των συνομιλιών. Και υπήρχε και ένας Έλληνας, λέει, δίπλα. Τέλος πάντων, είστε πολύ λόγο τώρα. Ουσιαστικά λέει ότι η Guilfoyle υπονόησε ότι καθίστε καλά, ας πούμε, γιατί εμείς δεν έχουμε κυβερνήσεις όπου θέλουμε. Βέβαια το συμβάν έχει διαψευστεί από το δικηγόρο της Guilfoyle, αλλά είναι πάρα πολύ, πολύ βαρύ, θέλω να πω, πολύ, πολύ σημαντική καταγγελία, ανισχύει αυτό το πράγμα, καταγγελία. Καλά, δεν είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες δεν το ξέρουν, θα να πω, αν ρωτήσεις το μέσο Έλληνα και του πεις η Αμερική άμα θέλει μπορεί να ρίξει κυβερνήσεις, θα σου πει όχι. Δηλαδή, δεν μάθαμε, δεν γίναμε και σοφότεροι, άλλο τώρα όμως να το λέει. Είναι το υπονοεί, όπως λέει το δημοσίευμα της Wall Street Journal, επαναλαμβάνω. Καλημέρα, Χρήστο από Τρίπολη. Καλύτερα λέει να πηγαίνει στον Αργυρό, λέει εδώ ένας. Παιδιά, με ρωτάτε για το όριο ηλικίας για την παράστασή μου ξανά, σας το ξαναλέω, είναι από 16 και πάνω. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα και στον Στέφανο που μας στέλνει μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε για τη συνέχεια Ρόμπι Williams, Miley και Stevie Wonder. Μηνύματα στο Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.

0: Φίο από τον Ρόμπι Βίλιαμ στο Galaxy 92. Καλημέρα στη Λευκοσία και στον Χρήστο που λέει αύριο θα γίνει στρατιωτική παρέλαση για την ανεξαρτησία της Κύπρου. Πολλά φιλιά στη Ελληνική Κύπρο. Θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο εκεί από κοντά στις παραστάσεις στο φεστιβάλ. Τώρα πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Έτοιμοι να σπριτσάρετε τις νύχτες σας. Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up at 1055 Signature και Classic Spritzes. Συνοδεία αλμυρών, πλατό, ηλεκταριστής πίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα, συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα στο 210-24-21-055 Spritz Up at 1055, εκεί που η νύχτα, αποκτά γεύση και στυλ. Η νύχτα. Χαμός γίνεται στα πρωινάδικα από ανταγωνισμό. Κάθε μέρα πέφτουν κορμιά, κάθε μέρα είναι και διαφορετική εκπομπή στην πρωτιά. Τώρα η εκπομπή που έκοψε πρώτη το νήμα στην πρωινή ζώνη χθες είναι, παρακαλώ, στο νεανικό, το Σούπερ Κατερίνα. Η Σούπερ Κατερίνα, με συγχωρείτε, με 14,5%. Δεύτερο το πρωινό με 13%. Τρίτο το live view της Μαρίας Αναστασοπούλου, η οποία ασκίζει φέτος 10,6% και του Άρη Πορτοσάλτε. Χαμογέλα και πάλι με 10% στην τέταρτη θέση και η Ζήνα Κουτσελίνη με 7,3% πιο κάτω και από τους ατέρειας τους, οι οποίοι στο γενικό σύνολο κρατάνε την πρωτιά. Γίνεται χαμός, κάθε μέρα έχει διαφορετική πρωτιά. Να μην στραχωρέσει, να είναι όλοι χαρούμενοι. Να είναι Δευτέρα χαρούμενος ο Λιάκας, Τρίτη χαρούμενη η Καινούργιου, Τετάρτη η Χριστίδου, Πέμπτη Κουτσελίνη. Κουτσελίνη δεν έχει ανέβει πρωτιά βέβαια, αλλά είναι και καινούργια εκπομπή. Χρειάζεται λίγο χρόνο. Οπότε να είναι όλοι χαρούμενοι. Να μην αυτό υπάρχει. Ναι, όλοι στεναχωρημένοι και ένας να χαίρεται. Αδικία δεν είναι.
1: Galaxy 92.
0: Part-time lover, Stevie Wonder. Μηνύματα στο Galaxy 92. Για να μου σε ευχαριστώ, σε περιμένω και στην καινούργια παράσταση.

0: διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Φοβερή Μάιλι, το αγαπημένο μου είναι αυτό, Flowers, με υπέροχους στίχους στον Galaxy 92. Μπορώ να αγαπήσω καλύτερα τον εαυτό μου από σένα, μπορώ να χορεύω μόνος μου, μόνη μου. Όλα μόνη της θα κάνει η Μάιλι σε αυτό το τραγούδι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, η ώρα είναι 9:26.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο Κύφισο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρο Αθηνών η ίδια έχει μεγάλο πρόβλημα στην είσοδο, στο ρεύμα εισόδου από τον Ελαιώνα μέχρι λίγο μετά τον Κύφισο και στην έξοδο από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισία συνεχίζει να έχει προβλήματα στην κάθοδο από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου και στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι μετά τα Σίδερα Χαλανδρίου. Αττική οδό, στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από Ζεφύρι μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου και στον τίθο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλη είναι τα προβλήματα. Η Μεσογείο κάπως καλύτερη από τις 8.30. Έχουμε πρόβλημα στην άνοδο ακόμα του Καρέα από Λίουπολη μέχρι Καρέα. Το κέντρο με Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω με προβλήματα. Προσέξτε και την μάχη Σαναλάτου στο Νέο Κόσμο και αυτή έχει έντονο πρόβλημα. Παραλιακή, κατακόκκινη, δεν ξέρω τι συμβαίνει στην κάθοδο αυτές τις μέρες. Υπάρχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, στην κάθοδο που ξεκινάει από την Αμφιθέας και φτάνει παρακαλώ μέχρι τη Γλυφάδα. Προσέξτε λίγο εκεί, θα μπλέξετε. Η άνοδος είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη. Βουλιαγμένης με θεματάκια στο Ελληνικό και στους Τράχωνες. Συγκρού είπαμε, Πέτρου Ράλι μεταξύ Θηβών και Κηφισού. Αυτή είναι η κίνηση αυτή την ώρα. Αν δεν πηγαίνετε προς Γλυφάδα, εντάξει, την παλεύετε γενικότερα. Μηνύματα στο galaxy92.gr, γιατί αλλιώς δεν την παλεύω εγώ. Και στο Instagram με κάνετε follow, Βιχαρισόπουλος VH. Έχουμε τραγουδάρες για τη συνέχεια. Έχουμε Eagle Cherry, Total Touch, No Doubt και Madonna.
2: Galaxy 92.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Madonna, Like a Prayer, σε ένα βίντεο, μια που λέγαμε για τα βίντεο του MTV προηγουμένως, ένα βίντεο το οποίο είχε προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις λόγω του φλεγόμενου σταυρού που είναι το έμβλημα της Ku Klux Klan, του μαύρου Ιησού εκείνη την περίοδο. Τώρα εμείς συζητάμε 2026 για τη μαύρη ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Νόλαν. Η Μαντόνα είχε μαύρο Χριστό το 1990 κάτι. Πότε ήταν αυτό, 1992, κάτι τέτοιο. Μιλάμε τώρα πολύ μπροστά. Καταλαβαίνεις ποια είναι, το λέω. Μην αρχίζουν να μας βρίζουν εδώ. Madonna, Like a Prayer, λοιπόν, την οποία την είδαμε και στα βραβεία του MTV πρόσφατα με αυτό το μη φόρεμα που είχε, το μη σορτσάκι. Καλημέρα στα παιδιά που μας παρακολουθούν στο Instagram, στο live που κάνω στο Βί Χαρισόπουλος. Και να πάμε σε μια έρευνα που δεν είναι καθόλου ευχάριστη για τους Millennials. Λέει ουσιαστικά ότι όσοι Millennials, αυτοί δηλαδή που έχουν γεννηθεί. Οι Millennials είναι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Είναι μέσα δεκαετίας 80 μέχρι 2000, αν δεν κάνω λάθος, εξού και το Millennials. Δεν κάνουν σεξ στο γάμο και στη σχέση. Υπάρχει μεγάλη στέγνα, να το πω έτσι. Τα σχόλια από ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέση, λέει, με χαμηλό ή μηδενικό σεξ είναι πολλά, διαβάζω στο Marie Claire. Γιατί προτιμάει. Αχ, τι λέει εδώ. Γιατί προτιμάει, λέει, το χέρι του από το να κάνει σεξ μαζί μου. Μα είναι δυνατόν τώρα, πραγματικά. Κάποιοι λένε ότι τα παιδιά ή γάμοι έβαλαν φρένο στη σεξουαλική του ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Το μαθαίνω από τους φίλους μου που είναι παντρεμένοι. Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά όσοι είναι παντρεμένοι μου λένε: αδερφέ, το σεξ τελειώνει εκεί. Ξέχασέ το μετά. Ο κατάλογος των παραπώνων συνεχίζεται από τα σχόλια των Millennials που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις νεκρές τους κρεβατοκάμαρες. Παιδιά, συγγνώμη, γιατί μας εκπλήσει αυτό? Δεν είναι θέμα Millennials. Δηλαδή, ποια γενιά παντρεύεται και τρελαίνεται στο σεξ μετά το γάμο? Υπάρχει κανένας που παντρεύεται και είναι στα κάγκελα για χρόνια? Είναι για αυτό το πρώτο ή το μήνα του μέλητος, η εβδομάδα του μέλητος, ο ένας χρόνος του μέλητος. Μετά αρχίζει λίγο το πράγμα, λίγο σκευρώνει, λίγο το πράγμα, εννοώ μεταφορικά, όχι μην πάμε. Όχι, δεν εννοώ αυτό.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Πιο πολύ καλοκαίρι συμβαίνει αυτό. Όταν χορεύεις μέσα στο χειμώνα, μέσα στο φεγγαρόφωτο. Φεγγαρόφωτο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, δεν είναι μόνο οι millennials που δεν κάνουν σεξ στο γάμο, είναι και οι υπόλοιπες γενιές. Λέει, λένε, ναι, λέει, οι υπόλοιποι δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Διόν, δεν μπορώ να το μεταδώσω το μήνυμά σου. Χρήστο, δεν ξέρω τι κίνηση θα έχει αναβαίνοντας Αθήνα το μεσημέρι. Θα έχει πάντως. Καλημέρα και στο Σταύρο, ο οποίος επιβεβαιώνει αυτά που λέγαμε, ότι υπάρχει στέγνα στο γάμο. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν παντρεύεσαι για το σεξ. Δηλαδή, δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά δεν είναι αυτό που αναζητάς στο γάμο. Αναζητάς συντροφικότητα, αναζητάς οικογένεια, αναζητάς στοργή, πώς το λένε, παρέα. Αυτά αναζητάς. Ζητάς έναν άνθρωπο. Να έχεις έναν ώμο να γύρεις. Ενώ πριν το γάμο, αναζητάς ένα στήθος να γύρεις. Και άλλα μηνύματα θέλω να μου πείτε, αν είστε millennials και είστε παντρεμένοι ή είστε σε μεγάλη σχέση, να μου πείτε τη συχνότητα, κάθε πότε. Κάθε πότε μπαίνει το νερό στα βλάκι. Πάντως εδώ έχουμε μια άλλη έρευνα που λέει πότε είναι, κοιτάξτε τώρα, πόσο ορισμός του clickbait. Ποια ώρα της ημέρας, λέει, είμαστε πιο στενοχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι. Και μπαίνω μέσα και λέει, είναι γνωστό ότι η διάθεση αλλάζει ανάλογα με τις εποχές του έτους, τις ημέρες. Μα είναι τώρα λίντα αυτό. Και ψάχνω να βρω εδώ πότε είμαστε πιο στενοχωρημένοι. Και λέει, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ευτυχία, η ικανοποίηση από τη ζωή και η αξιολογήση για το αν αξίζει τον κόπο ήταν όλες υψηλότερες στις Δευτέρες. Η ευτυχία τη Δευτέρα. Ποιοι ανώμαλοι είναι αυτοί που νιώθουν ευτυχισμένοι τη Δευτέρα? Και τις Παρασκευές, εντάξει, σε σύγκριση με τις Κυριακές, ενώ η ευτυχία ήταν επίσης υψηλότερη τις Τρίτες. Για την Τετάρτη που είναι σήμερα, τίποτα δεν λέει. Η ψυχική υγεία ήταν καλύτερα το καλοκαίρι. Όχι πάντα, εγώ να πω, γιατί δεν είμαι από αυτούς. Και υπήρχαν, λέει, σαφείς ενδείξεις εποχικής αντίδρασης στη διάθεση. Αλλά όχι στις ώρες της ημέρας. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Λέει, είναι έρευνα του University College London COVID-19 Social Study και τα συμπεράσματα λένε ότι το παρασκήνιο της διάθεσης αλλάζει στη διάρκεια των εποχών του έτους, των ημερών της εβδομάδας, ακόμα και στη διάρκεια της ημέρας κάθε μέρας. Δεν λέει όμως πότε. Έτσι, μας αφήνει. Εμείς το νιώσουμε τώρα. Να σας πω εγώ πότε είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας. Είναι όταν κάνω εκπομπή στον Galaxy. Και δεν σας το λέω αυτό τώρα για να σας γλύψω. Ούτε το λέω επειδή είναι κλισέ και τα λοιπά. Αλλά εγώ στην εκπομπή τα ξεχνάω όλα. Για τρεις ώρες, γι' αυτό την κάνω. Τρεις ώρες. Τέσσερις. Έξι με δέκα. Έξι με δέκα εδώ τα ξεχνάω όλα μαζί σας και ελπίζω να το κάνετε και να έχετε και εσείς το ίδιο θέμα. Το όχι θέμα, το ίδιο. Την ίδια απόλαυση. Somebody else's lover. Τα τελευταία μηνύματα μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy, στο galaxy92.gr, στο player του Galaxy. Καλημέρα.

0: Καλά τώρα, αυτές που τα λένε αυτά είναι αυτοί οι πρώτες που το κάνουν. Λέει, εγώ δεν ποτέ είμαι somebody else's lover. Ποτέ, εγώ δεν απατάω ποτέ. Και μετά τη βλέπεις την άλλη. Καλά, αυτός δεν είναι αυτός που ήταν με την... Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη είδηση η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Έχουμε ένα έχουμε συναγερμό για πτήση εταιρείας από το Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, η οποία, επαναλαμβάνω, πτήση εταιρείας του Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία και απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Να, κάτι το οποίο δεν είχαμε τόσο καιρό και ελπίζω να μην έχουμε άσχημη εξέλιξη εκεί. Τώρα αλλάξουμε λίγο θέμα, αλλάξουμε κλίμα. Η Kim Kardashian υπέγραψε, λέει, αυτόγραφο σε τσάντα Birkin $45,000. Και λέει, αυτό μου λέει, μου φαίνεται βλάσφημο, είπε. Οι σχολιαστές πάντως επένεσαν το θαυμαστή της Kim Kardashian για την ιδέα του να πάρει αυτόγραφο σε μια τσάντα, γιατί η αξία της μόλις αυξήθηκε. Σωστός ο παίκτης, και δεν είναι καν γυναίκα, είναι άντρας ο οποίος το σκέφτηκε. Κάνει $45,000 η τσάντα. Τι τσάντα είναι αυτή, $45,000, ρε φίλε, είναι. Δύο αμάξια είναι. Πραγματικά, τι τσάντα είναι αυτή. Και πήγε σε εκδήλωση, λέει, στη Σαγκάη το βράδυ της Δευτέρας και πήγε ένας θαυμαστής, λέει, μπορείς να μου υπογράψεις εδώ. Και της έδωσε και ένα μεταλλικό χρυσό στυλό και λέει, oh god, this sounds illegal, φαίνεται παράνομο, this is blasphemy. Είπε η Kim. Φανταστείτε, λέει, να είναι μια fake Birkin και τελικά να την πουλήσει για χιλιάδες μόνο και μόνο επειδή πάνω η υπογραφή της Kim. Σωστό και αυτό. Κοίτα ρε, εσύ τι σκέφτονται όλοι αυτοί, είναι φοβερό, έτσι. Πάρω κι εγώ μια τσάντα που έχω, έτσι, τότε που ήμουν φοιτητής, να την πάω να την υπογράψει. Πού να την βρω και την Kardashian.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Το πιο κοντινό μπορώ να πάω να κάνω είναι να πάω στη Θεσσαλονίκη να βρω τα Καρντάσια μου. Και να υπογράψει μια τσάντα τα Καρντάσια. Save tonight, Inglite Cherry. Σας θέλω ανεβασμένους. Πάμε, είναι Τετάρτη. Πλησιάζει από τον Κυριακό.

0: Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είστε υπέροχοι και σήμερα από τις 6 εδώ και θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στις 6 με 6 με 10. Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Ακολουθεί Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και ο Μέμος Κοέν. Δείτε κάτι ψήνεται σήμερα στις 5.30. Έχουμε δε τρίτο φοβερό επεισόδιο. Καλημέρα σας, ένα που λες η Kim Kardashian. Ως τι ακριβώς υπογράφει, Χριστέ μου παρακμή. Έμαθες τώρα δηλαδή. Λοιπόν, πάλι αύριο εδώ στις 6. Να έχετε ένα υπέροχο, μια υπέροχη Τετάρτη. Έτσι, ήρεμη, δημιουργική, που λένε και οι γονείς. Και τα λέμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά, ακολουθεί ο Μέμος Κοέν στον Galaxy 92.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Το ότι πολλά ζευγάρια μετά από χρόνια συμβίωσης φτάνουν να αισθάνονται σαν δύο ξένοι με τεράστια συναισθηματική απόσταση δεν σημαίνει ότι εσείς, αν θέλετε, δεν μπορείτε να κρατήσετε τη σχέση με το χρόνια συμβίωσης φτάνουν να αισθάνονται σαν δύο ξένοι με τεράστια συναισθηματική απόσταση δεν σημαίνει ότι εσείς, αν θέλετε, δεν μπορείτε να

0: ήρεμα και ανοιχτά τις διαφωνίες. Είναι λογικό, όσο και αν ταιριάζετε, όσο και αν αγαπιέστε, να υπάρξουν διαφωνίες και διαφορές μεταξύ σας. Ακούστε ο ένας τον άλλον, κατανοήστε και αποδεχτείτε τη διαφορετικότητα και λύστε την με αμοιβαιότητα. Και στο νούμερο 4, μην αφήνετε μια κακή μέρα να επηρεάσει όλες τις καλές στιγμές. Ακόμα και αν σήμερα έχετε έντονα αρνητικά συναισθήματα και νιώθετε αδικία, μην μεγαλώνετε τη δύσκολη πλευρά και ξεχνάτε όλη την όμορφη κοινή σας πορεία. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Διαφημίσεις.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
13: Facebook knew the platform was causing harm.
14: I want proof.
12: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
15: I respect our users
16: by lying to them.
12: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Galaxy 92.

Εδώ, στο Galaxy 92, βρίσκεστε συντονισμένοι για ένα ακόμα πρωινό. Πολύ μουσική για εσάς και ο Μέμος Κοέν στο μικρόφωνο για τις δύο επόμενες ώρες. Καλημέρα σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω... Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι η μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
2: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Galaxy 92, η καθημερινή ραδιοφωνική σας συνήθεια με λίγα λόγια και όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Galaxy 92, ακριβώς στη συχνότητα που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams. Το musical.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ στο Galaxy 92 με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 210 99 59 970.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
5: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Πώς μου το είπε ο κολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το είπε, μα μου το είπε. Πώς μου το είπε.
8: Μαμούτ!
7: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
13: Facebook knew the platform was causing harm.
14: I want proof.
12: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
15: I respect our users by lying to them.
12: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
16: Galaxy 92.

Καλημέρα και πάλι. Μετά το break και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μέμος Κοέν θα βρίσκεται στην παρέα σας για μια ακόμα ώρα εδώ, στο Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
1: Το μπαλιάτσο.
0: Και την έβαψες.
1: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Γλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
4: Καλώς τη.
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος.
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
13: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
12: Και τα δύο.
13: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr ή μέσα από το player του site μας στο galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Να πάμε σε μια έρευνα που δεν είναι καθόλου ευχάριστη για τους millennials. Λέει ουσιαστικά ότι όσοι millennials δεν κάνουν σεξ στο γάμο και στη σχέση. Υπάρχει μεγάλη στέγνα, να το πω έτσι. Τα σχόλια από ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέση, λέει, με χαμηλό ή μηδενικό σεξ είναι πολλά, διαβάζω το Marie Claire. Κάποιοι λένε ότι τα παιδιά ή γάμοι έβαλαν φρένο στη σεξουαλική του ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Το μαθαίνω από τους φίλους μου που είναι παντρεμένοι. Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά όσοι είναι παντρεμένοι μου λένε: αδερφέ, το σεξ τελειώνει εκεί. Ξέχασέ το μετά. Παιδιά, συγγνώμη, γιατί μας εκπλήσει αυτό? Δεν είναι θέμα millennials. Δηλαδή, ποια γενιά παντρεύεται και τρελαίνεται στο σεξ μετά το γάμο? Υπάρχει κανένας που παντρεύεται και είναι στα κάγκελα για χρόνια? Είναι, έχει αυτό το πρώτο ή το μήνας του μέλητος, η εβδομάδα του μέλητος, ο ένας χρόνος του μέλητος. Μετά αρχίζει λίγο το πράγμα, λίγο σκευρώνει, λίγο το πράγμα, εννοώ μεταφορικά, όχι μην πάμε, κατά μην πάμε, όχι δεν εννοώ αυτό.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Σε λίγα λεπτά το ρολόι θα δείξει 12. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο του Galaxy 92 για τις δύο τελευταίες ώρες. Ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
8: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
9: Facebook knew the platform was causing harm.
10: I want proof.
8: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
11: I respect our users by lying to them.
8: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Galaxy 92.

Μεσημέρι στην Αθήνα, Galaxy 92. Άλλοι δουλεύουν, άλλοι κάνουν ό,τι δουλεύουν. Εμείς τώρα πιάνουμε δουλειά, σηκώνουμε μανίκια μαζί σας μέχρι τις 2.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε?
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο, μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
11: Facebook knew the platform was causing harm.
12: I want proof.
10: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
13: I respect our users by lying to them.
10: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Galaxy 92.

Συνεχίζουμε λοιπόν, δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92, μεσημεριανή ζώνη, εκεί που ο καφές γίνεται δεύτερος, τα deadlines επικίνδυνα και η μουσική απολύτως απαραίτητη. Μέχρι τις 2, Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams, το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Πρέπει να βρω μια αφορμή.

0: πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα.
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.
2: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ένα ανθρωποειδές ρομπότ κάνει γιακές εργασίες στο Σαν Φρανσίσκο και κοστίζει λέει $30 την ώρα. Εταιρεία που το ανέπτυξε το δανείζει, το νοικιάζει σε κόσμο, το οποίο το κάνει το ρομπότ. Κάνει τα πάντα, παιδιά, σφουγγάρισμα, σκούπισμα, καθαρίζει μπανιέρα, τουαλέτα. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να πει: καθάρισε τα παπούτσια μου. Ή να απλώσει, δεν ξέρω αν μπορεί να απλώσει η μπουγάδα. Το πιο ωραίο είναι ένα σχόλιο που έχει ένας τύπος από κάτω, γιατί δείχνει το ρομπότ, το οποίο πάει, ρε παιδί μου, με αυτές τις κινήσεις ρομποτικές, δεν περπατάει όπως ένας άνθρωπος, και λέει: αυτός, ρε, θέλει, λέει, μία ώρα να κατέβει τις σκάλες, λέει, τι 30 ευρώ την ώρα.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

λοιπόν, είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του δίωρου. Ήμασταν μαζί λοιπόν 12 με 2 στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
4: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
8: Facebook knew the platform was causing harm.
9: I want proof.
7: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
10: I respect our users
11: by lying to them.
7: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Galaxy 92.
13: Oh, Father, tell me.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
3: Μαμούτ!
2: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
7: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
5: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
6: Τότε τι είναι, ρε, εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
5: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
8: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
0: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
0: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Έκθεση.
2: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
3: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
3: Οράκλ.
2: Ρόμπερτ Άικ.
3: Ιδίποδας.
2: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
3: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
3: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
3: Λάμπλες.
2: Νίκος Καραθάνος.
3: Έπος.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
8: Facebook knew the platform was causing harm.
9: I want proof.
7: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
10: I respect our users by lying to them.
7: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Galaxy 92.

Λακηγιού, τι ωραίο τραγούδι, τι αγαπημένο τραγούδι. Τύχη βουνό είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είδατε καθόλου ειδήσεις τι έγινε με αυτό το αεροπλάνο που ξεκίνησε από το Ντουμπάι για να πάει στο Τελ Αβίβ. Η εταιρεία λοιπόν ήταν Fly Dubai. Λοιπόν, κάπου στα μέσα της διαδρομής ή τέλος πάντων αφού είχε σηκωθεί, αφού είχε πάρει ύψος, τσακώθηκαν οι πιλότοι μεταξύ τους και δεν ξέρω αν έγινε τώρα, ήταν προσχεδιασμένο, δεν ήτανε. Από τα λίγα που διάβασα, πρόλαβα να διαβάσω, σας μεταφέρω το τι διάβασα, ότι έγινε. Ο ένας πιλότος λοιπόν τραυματίστηκε πάρα πολύ, τον άλλο τον ακινητοποιήσανε και ευτυχώς που υπήρχε ένα ζευγάρι πιλότων που ταξίδευαν σαν επιβάτες. Ένας Ρώσος και ένας Ουκρανός, από ό,τι διάβασα, που καταφέρνουν και γυρίσανε το αεροπλάνο στην Σαουδική Αραβία και το κατεβάσανε, κάνανε έκτακτη προσγείωση. Τα άκουνα δεις τώρα, δηλαδή αυτό. Άμα δεν ήταν αυτοί οι δύο πιλότοι, τι θα γινότανε τώρα σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή φοβερό. Τέλος πάντων, τουλάχιστον δεν έγινε κάτι πάρα πολύ κακό. Τέταρτη σήμερα στα μέσα της εβδομάδας και η τελευταία του Σεπτεμβρίου. Πάλι θα μπορούσα να σας κάνω copy-paste αυτά που είπα χθες. Βγαίνοντας από ανατολικά, είχε αρχίσει να ψιλοκαθαρίζει ο ουρανός, από δυτικά φόρτωνε. Εν τω μεταξύ έχουν βγει για την Εύβοια και για την Πελοπόννησο. Έχουν βγει δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να επηρεάσει και την Αττική. Προς το παρόν τα πράγματα πάντως είναι ήσυχα. Καλό μεσημέρι. Καλή διασκέδαση.

Αυτό είναι το μεσημέρι της Τετάρτης, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα, και πάμε στον διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το διακρότημα, τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997 το Διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένους στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπαίνετε στο διακρότημα.gr. Και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς δύο υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Τώρα μεταξύ βροχής και ήλιου, και μεταξύ κρύου και ζεστού, πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Αν δεν συγκρουστούμε, πώς θα συναντηθούμε? Η νέα καλλιτεχνική σεζόν της Στέγης ξεκινά στην Onassis Mandra με μια έκθεση που μάλλον έχει ήδη περάσει μπροστά από τα μάτια σου. Στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη ή στο feed σου. Το Κλίναμεν του Σελέστ Μπουζιέ Μουζενό είναι μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που δεν μοιάζει ποτέ ίδια. 182 πορσελάνινα μπολ μέσα σε τρεις στρογγυλές πισίνες. Επιπλέον συναντιούνται, συγκρούονται και μπλέκονται με τους ήχους της πόλης. Μια εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας. Οι βόλτες μας στη Διονυσίου Αεροπαγήτου αποκτούν νέες συναντήσεις στην Onassis Mandra. Κλείσε το εισιτήριό σου για την έκθεση Κλίναμεν στο onassis.org. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Όλοι έχουμε ένα φίλο τζαμπατζή, ο οποίος πάντα όταν είναι η φάση να πληρώσει, λέει επιφυλάσσομαι. Το έχετε αυτό, το επιφυλάσσομαι. Δεν είναι φοβερό, το ακούω και τρελαίνομαι. Που είναι, ρε παιδί μου, έχετε η ώρα του λογαριασμού, έχω κεράσει ο ένας, έχει κεράσει ο δεύτερος, έχει κεράσει ο τρίτος. Φυράει αδιάφορα αυτός και κάτι συμβαίνει. Αχ, με πήραν από τη δουλειά, κάτσε λίγο να σηκώσω. Πάει κάνει ότι μιλάει στο κινητό, ναι. Δεν τον έχει πάρει κανένας εδώ μεταξύ, απλά προσπαθεί να γλιτώσει το κέρασμα. Ή που καμιά φορά σου λέει, ρε παιδί μου, την επόμενη φορά εγώ. Αλλά η επόμενη φορά είναι σε ταβέρνα, δεν είναι για καφέ, δεν το συμφέρει. Σου λέει ο άλλος πλήρωσε 5 ευρώ, πλήρωσε εγώ 50, όχι. Επιφυλάσσομαι! Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό το επιφυλάσσομαι. Δηλαδή, άμα το ρωτήσει αυτό, τι εννοείς επιφυλάσσομαι. Επιφυλάσσομαι γενικώς. Επιφυλάσσομαι όχι για την επόμενη φορά. Επιφυλάσσομαι γενικώς να μην σε πληρώσω.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: ανοίξει φάει το, και το Σεπτέμβριο. Λεθνασμένοι Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Έχουμε φάει το 75% του 2026. Το μεταξύ για το 2026 λέγανε τα χειρότερα, ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Έχει βγει και ένας νέος προφήτης, ο οποίος έχει δώσει ημερομηνία κάπου μέσα Νοεμβρίου. Θα το ψάξω μετά στις σημειώσεις μου και θα σας πω. Σας το πω αύριο. Πότε θα καταστραφεί ο κόσμος. Δεν καταστράφηκε το 2012. Περιμέναμε. 21 Δεκεμβρίου δεν ήταν αυτό. Λες να πέσανε έξω, ξέρω εγώ, μήπως πήγαινε με ώρα Αυστραλίας. Όχι, δεν πήγε γιατί ήταν πιο νωρίς από όλα. Μετά με ώρα Ασίας, με ώρα, ξέρω εγώ, Ευρώπης. Τίποτα δεν καταστράφει ο κόσμος. Έχουμε φτάσει 2026. Πάντως, τι πάντως δηλαδή, θα σας πω αύριο πότε θα καταστραφεί. Κάπου μέσα στα 11-12 Νοεμβρίου, κάπου εκεί. Προς το παρόν να βάλουμε ένα τραγούδι και 52 και 53. Ενδέχεται να προλάβουμε και δεύτερο και να κλείσουμε την ώρα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Σέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
7: Facebook knew the platform was causing harm.
8: I want proof.
6: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
9: I respect our users by lying to them.
6: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
0: Galaxy 92.

Αυτό το σύνθημα που θυμηθήκαμε τώρα τις τελευταίες μέρες λόγω της συναυλίας της, το ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, νομίζω ότι ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο και για την Barbara Streisand. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην την έχεις ακούσει, δηλαδή, σε κάποια στιγμή που λες τώρα να τα μπήξω, να μην τα μπήξω, ή τέλος πάντων να αρχίζεις να χαμογελάς και να σκέφτεσαι λιβάδια και αυτό που τρέχανε, τι ωραίο που ήταν στις ταινίες της δεκαετίας του 70 της ελληνικής, που τρέχανε σε slow motion στην παραλία. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα, κάθε Τετάρτη, τα λέμε μέχρι τις 5, μία που έχουμε την ώρα του αυτοκινήτου εδώ στον Galaxy 92 5 με 6 με το Σπύρο Ρέκα.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Γλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
6: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
7: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 5 στον Galaxy 92. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά και την ερώτηση της ημέρας. Τι χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε ισχυρή συγκόλληση χωρίς καρφιά και βίδες? Η απάντηση είναι Mammoth Glue της Bostik. Με ισχυρή αρχική συγκράτηση και δυνατότητα εφαρμογής σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες, αποτελεί την ιδανική επιλογή για δεκάδες εφαρμογές στο σπίτι, στο εξοχικό ή στο εργαστήριο. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με Mammoth μπορεί να γίνει και συμμετοχή στο διαγωνισμό που χαρίζει μεγάλα δώρα όπως τηλεοράσεις Samsung QLED 65 inch και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο mammothglue.mastoremata.gr.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Δέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams, το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
11: Μπαμπάκα μου.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: Λίγο πριν κάνει η Μαδόνα για τη μεγάλη στροφή και λίγο πριν τελειώσει η δεκαετία του 80 το Like a Prayer, μετά το πήγε σε τελείως διαφορετικό ήχος. Έκανε και ωραίες συνεργασίες μέσα στη δεκαετία του 90, λόγω χάρη με τον William Orbit, με τους Massive Attack. Έκανε πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες. Λοιπόν, έρχεται η ώρα του αυτοκινήτου με το Σπύρο Ρέκα εδώ στον Galaxy 92 στο 5-6. 5-6. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι στις 3. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε στο δρόμο.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Το συναισθηματικό φαγητό είναι μια συνηθισμένη συμπεριφορά. Τρώτε όχι επειδή το σώμα σας πεινάει πραγματικά, αλλά επειδή προσπαθείτε συχνά ασυνείδητα να ανακουφιστείτε από ένα δύσκολο συναίσθημα. Άγχος, στενοχώρια, μοναξιά, θυμός, αδικία, απογοήτευση, κούραση. Εκείνη τη στιγμή το φαγητό λειτουργεί σαν μια μικρή παρηγοριά, μια σύντομη αίσθηση ευχαρίστησης. Έτσι όμως ο εγκέφαλος μαθαίνει ότι το φαγητό ίσον ανακούφιση και με τον καιρό δημιουργείται ένας αυτόματος μηχανισμός σαν φαύλος κύκλος. Κάθε φορά που βιώνετε ένα αρνητικό συναίσθημα, το σώμα ζητά φαγητό για να νιώσει καλύτερα. Εσείς τρώτε σχεδόν αυτοματοποιημένα, η ανακούφιση όμως είναι προσωρινή και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε? Νούμερο 1. Πριν φάτε κάτι παρορμητικά, κάντε μια μικρή παύση και αναρωτηθείτε: τώρα πεινάω πραγματικά ή υπάρχει κάτι που με αναστατώνει? Στο νούμερο 2, αναγνωρίστε το συναίσθημα. Βρείτε το δικό σας μοτίβο, τι είναι αυτό που νιώθετε και σας οδηγεί στο ψυγείο. Και νούμερο 3, δώστε σε αυτό το συναίσθημα μια άλλη διέξοδο. Βγείτε μια μικρή βόλτα, πάρτε βαθιές αναπνοές ή μιλήστε με κάποιον που αγαπάτε και εμπιστεύεστε, ώστε να σπάσετε το φαύλο κύκλο και να δημιουργήσετε ένα καινούριο μοτίβο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, ούτε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας.

0: 5 ιντσών.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford και την MG.
5: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
6: Facebook knew the platform was causing harm.
7: I want proof.
5: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
8: I respect our users by lying to them.
5: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Galaxy 92.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Τελειώνει και ο Σεπτέμβριος. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ρέκας. Έκτακτο δελτίο από την Έμι. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι, 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο. Μερικά από τα θέματα της μέρας.

Σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Το Ford Ranger Plug-in Hybrid κινείται με αμυγός ηλεκτρική ενέργεια έως και 50 χιλιόμετρα. Η MG δεν επαναπαύεται στην πρωτοφανή εμπορική επιτυχία της. Λανσάρει τη νέα έκδοση MG AS Platinum. Η Volvo Cars επέβαλε παγκόσμιο πάγωμα στις προσλήψεις. Η MG έκανε την έκπληξη της χρονιάς. Φέρνει στην Αθήνα το ολοκένουργιο αμυγός ηλεκτρικό MG4 Urban. Test drive με το γαλλικό SUV που απευθύνει τους οικογενειάρχες, το Citroën Sepender Cross Hybrid 145 ύπων. Μέχρι τις 6 θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου.

Το Ford Ranger είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής στην κατηγορία των pick-up οχημάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Plug-in Hybrid έκδοση εισάγει μία νέα διάσταση επιδόσεις, συνδυάζοντας το βενζινοκινητήρα 2.000 κυβικών εκατοστών EcoBoost με ένα ισχυρό ηλεκτρικό μοτέρ 75 kW για υψηλή συνδυαστική ισχύ 281 ύπων και άμεση απόκριση χάρη στην εντυπωσιακή ροπή των 697 νιουμόμετρων. Η έκδοση Plug-in Hybrid προσθέτει ένα επιπλέον πλεονέκτημα, επιτρέποντας σχεδόν αθόρυβη κίνηση στη φύση και εξαιρετικά ακριβή διαχείριση της ροπής, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει και την τεχνολογία Pro Power Onboard, μέσω της οποίας το όχημα μπορεί να λειτουργήσει ως φορητή πηγή ενέργειας για εργαλεία και εξοπλισμό. Στην έκδοση Plug-in Hybrid η ικανότητα ρημούλκησης φτάνει τα 3.500 κιλά.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
6: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Το έχω δει στο σινεμά.
9: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Τι πάθατε, είστε καλά?
13: Ο καναπές.
12: Τι ο καναπές?
13: Δεν είναι Chesterfield.
12: Είναι μάζινα μπλε.
14: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
15: Galaxy 92.
16: Amazing music.

Η νέα γενιά MGHS φέρνει στην κορυφή της γκάμα στη νέα έκδοση Platinum, διαθέσιμη τόσο ως hybrid όσο και σε plug-in hybrid. Η νέα έκδοση ενισχύει τον premium χαρακτήρα του HS προσθέτοντας στοιχεία άνεσης και εξοπλισμού όπως είναι η πανοραμική ανοιγόμενη λιορροφή, τα αεριζόμενα εμπρός καθίσματα και νέα επένδυση με διάτριτο σουέτ. Οι τιμές όταν συμπεριληφθεί και η προωθητική ενέργεια διαμορφώνονται ως εξής. MGHS Hybrid Platinum 32.400 ευρώ και MGHS Plug-in Hybrid Platinum 38.400 ευρώ. Το MGHS Hybrid αποδίδει 224 ύπους και 340 νημόμετρα ροπής. Επιταχύνει μάλιστα 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η κατανάλωσή του αναφέρεται στα 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Αυτή η έκδοση κοστίζει 32.800 ευρώ.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Δρέκας. Σημαντικές ειδήσεις. Η Νίο υπέγραψε συμφωνία με την Τζίλι για να επεκτείνουν και να βελτιώσουν από κοινού τα δίκτυα φόρτισης και τις επιχειρήσεις ανταλλαγής και φόρτισης μπαταριών. Η Bentley αναμένει ότι το πρώτο της αμυγός ηλεκτρικό SUV θα αυξήσει τα έσοδά της. Οι μεγάλες επενδύσεις για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης επιβάρυναν σημαντικά τον ισολογισμό της Bentley. Η αύξηση της τιμής του ντίζελ που συνδέεται με το Ιράν καθιστά τα ηλεκτρικά φορτηγά φθηνότερα από τα φορτηγά που καταναλώνουν ντίζελ σε βασικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προσπαθούν να μειώσουν το βάρος χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη θερμική απόδοση, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα της παραγωγής.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Να πάμε σε μια έρευνα που δεν είναι καθόλου ευχάριστη για τους millennials. Λέει ουσιαστικά ότι όσοι millennials δεν κάνουν σεξ στο γάμο και στη σχέση. Υπάρχει μεγάλη στέγνα, να το πω έτσι. Τα σχόλια από ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέση, λέει, με χαμηλό ή μηδενικό σεξ είναι πολλά, διαβάζω στο Marie Claire. Κάποιοι λένε ότι τα παιδιά ή γάμοι έβαλαν φρένο στη σεξουαλική του ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Το μαθαίνω από τους φίλους μου που είναι παντρεμένοι. Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά όσοι είναι παντρεμένοι μου λένε: αδερφέ, το σεξ τελειώνει εκεί. Ξέχασέ το μετά. Παιδιά, συγγνώμη, γιατί μας εκπλήσει αυτό? Δεν είναι θέμα millennials. Δηλαδή, ποια γενιά παντρεύεται και τρελαίνεται στο σεξ μετά το γάμο? Υπάρχει κανένας που παντρεύεται και είναι στα κάγκελα για χρόνια? Είναι, έχει αυτό το πρώτο ή το μήνας του μέλητος, η εβδομάδα του μέλητος, ο ένας χρόνος του μέλητος. Μετά αρχίζει λίγο το πράγμα, λίγο σκευρώνει, λίγο το πράγμα εννοώ μεταφορικά, όχι μην πάμε, κατά μην πάμε, σε μπαίνω αυτό.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
9: Amazing music.

EMG έκανε την έκπληξη της χρονιάς. EMG φέρνει στην Αθήνα το ολοκένουργιο MG4 Urban. Με την επίσημη αποκάλυψή του στο ελληνικό κοινό στην έκθεση Auto Αθήνα 2026. Μία σημαντική νέα άφιξη έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην παρουσία της MG στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για μία νέα προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της MG, σχεδιασμένη με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση. Το νέο MG4 EV Urban βασίζεται στην ολοκένουρια πλατφόρμα Ε3. Διατίθεται στην ευρωπαϊκή γκάμα με μπαταρίες 42,8 κιλοβατόρων και 53,9 κιλοβατόρων LFP και προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως τα 416 χιλιόμετρα. Η φόρτιση της μπαταρίας των 53,9 κιλοβατόρων από το 10% έως το 80% μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έως 28 λεπτά σε DC 87 κιλοβατ.

τα νέα μέτρα στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για τις επόμενες 15 ημέρες. Επιπλέον, με την έκπτωση που δίνουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση στο ντίζελ θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο θα ισχύσει το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αυτές τις μέρες οδηγώ το Citroën σε 5 Aircross Hybrid με 145 ύπους και αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα SUV που απευθύνεται κυρίως σε οικογενειάρχες αλλά και σε όσους θέλουν να κάνουν άνετες και ασφαλείς μεγάλες εκδρομές. Να τονίσω την άνεση, τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και την πολύ καλή οδική συμπεριφορά. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ρέκας. Επόμενο ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5, εδώ στον Galaxy 92. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή οδήγηση.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
2: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
6: Facebook knew the platform was causing harm.
7: I want proof.
2: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
8: I respect our users by lying to them.
2: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρώτες ύλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Νόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
11: Facebook knew the platform was causing harm.
12: I want proof.
10: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
13: I respect our users
14: by lying to them.
10: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
15: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε?
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ένα ανθρωποειδές ρομπότ κάνει οικιακές εργασίες στο Σαν Φρανσίσκο και κοστίζει, λέει, $30 την ώρα. Η εταιρεία που το ανέπτυξε το δανείζει, που το νοικιάζει σε κόσμο, το οποίο το κάνει το ρομπότ. Κάνει τα πάντα, παιδιά, σφουγγάρισμα, σκούπισμα, καθαρίζει μπανιέρα, τουαλέτα. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να πει: καθάρισε τα παπούτσια μου. Ή να απλώσει, δεν ξέρω αν μπορεί να απλώσει η μπουγάδα. Το πιο ωραίο είναι ένα σχόλιο που έχει ένα τύπο από κάτω, γιατί δείχνει το ρομπότ, το οποίο πάει, ρε παιδί μου, με αυτές τις κινήσεις ρομποτικές. Δεν περπατάει όπως ένας άνθρωπος. Και λέει: αυτός, ρε, θέλει, λέει, μία ώρα να κατέβει τις σκάλες, λέει, τι 30 ευρώ την ώρα.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Απανταχού κρεατοφάγοι, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
6: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
7: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
6: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
11: Πού?
10: Στο καζιμάτι φυσικά.
11: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
12: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
13: Facebook knew the platform was causing harm.
14: I want proof.
12: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
15: I respect our users by lying to them.
12: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
9: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
7: Facebook knew the platform was causing harm.
8: I want proof.
6: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
9: I respect our users
10: by lying to them.
6: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Όλοι έχουμε ένα φίλο τζαμπατζή, ο οποίος πάντα όταν είναι η φάση να πληρώσει, λέει επιφυλάσσομαι. Το έχετε αυτό, το επιφυλάσσομαι. Δεν είναι φοβερό, το ακούω και τρελαίνομαι. Που είναι, ρε παιδί μου, έχετε η ώρα του λογαριασμού, έχω κεράσει ο ένας, έχει κεράσει ο δεύτερος, έχει κεράσει ο τρίτος. Φυράει αδιάφορα αυτός και κάτι συμβαίνει. Αχ, με πήραν από τη δουλειά, κάτσε λίγο να σηκώσω. Πάει κανένα να τη μιλάει στο κινητό. Ναι. Δεν τον έχει πάρει κανένα εδώ μεταξύ, απλά προσπαθεί να γλιτώσει το κέρασμα. Ή που καμιά φορά σου λέει, ρε παιδί μου, την επόμενη φορά εγώ. Αλλά η επόμενη φορά είναι σε ταβέρνα, δεν είναι για καφέ, δεν το συμφέρει. Σου λέει, ο άλλος πλήρωσε 5 ευρώ, πλήρωσε εγώ 50, όχι. Επιφυλάσσομαι! Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό το επιφυλάσσομαι. Δηλαδή, άμα το ρωτήσει αυτό, τι εννοείς επιφυλάσσομαι. Επιφυλάσσομαι γενικώς. Επιφυλάσσομαι όχι για την επόμενη φορά. Επιφυλάσσομαι γενικώς να μην σε πληρώσω.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
5: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
4: Και τώρα τι κάνουμε?
5: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Όσκαρ Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
8: Facebook knew the platform was causing harm.
9: I want proof.
7: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
10: I respect our users by lying to them.
7: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Galaxy 92.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
5: Facebook knew the platform was causing harm.
6: I want proof.
4: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
7: I respect our users by lying to them.
4: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Πού με πας χωρίς να μου λες?
1: Θα δεις, σε λίγο.
0: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
1: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
1: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Να πάμε σε μια έρευνα που δεν είναι καθόλου ευχάριστη για τους millennials. Λέει ουσιαστικά ότι όσοι millennials δεν κάνουν σεξ στο γάμο και στη σχέση. Υπάρχει μεγάλη στέγνα, να το πω έτσι. Τα σχόλια από ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέση, λέει, με χαμηλό ή μηδενικό σεξ είναι πολλά, διαβάζω το Marie Claire. Κάποιοι λένε ότι τα παιδιά ή γάμοι έβαλαν φρένο στη σεξουαλική του ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Το μαθαίνω από τους φίλους μου που είναι παντρεμένοι. Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά όσοι είναι παντρεμένοι μου λένε: αδερφέ, το σεξ τελειώνει εκεί. Ξέχασέ το μετά. Παιδιά, συγγνώμη, γιατί μας εκπλήσει αυτό? Δεν είναι θέμα millennials. Δηλαδή, ποια γενιά παντρεύεται και τρελαίνεται στο σεξ μετά το γάμο? Υπάρχει κανένας που παντρεύεται και είναι στα κάγκελα για χρόνια? Είναι, έχει αυτό το πρώτο ή το μήνας του μέλητος, η εβδομάδα του μέλητος, ο ένας χρόνος του μέλητος. Μετά αρχίζει λίγο το πράγμα, λίγο σκευρώνει, λίγο το πράγμα, εννοώ μεταφορικά, όχι μην πάμε, κατά μην πάμε, όχι δεν μπαίνω αυτό.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. Hey.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92. Shine bright like a diamond.